πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

Να ήμασταν απόψε αγκαλιά, τέτοιες νύχτες πάντα. Σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

ξύπναγε στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις.
5: Σοβάδες,
1: βαψίματα,
5: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: του Κιέβου σε πολυκατοικία η οποία υπέστη στις ζημιές παγιδεύτηκαν κατοικοί. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντήσει με τον Ταγί Περντογάν καθώς και τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Σώρος άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσίαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε με 2-1 τη Βραζιλία. Την αποχώρηση των εθνική ομάδα τη Βραζιλία ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: σπάσουν. Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Τραγουδά. Την αντρική φωνή την αναγνωρίζεις? Ναι. Βιλεβάλλο. Ναι. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κίνηση έχει?
0: Κάτσε, παιδί μου. Περίμενε.
1: Α, περίμενε. Summer
0: Wine. Μάλιστα. Για δώσε λίγο, σε παρανοίγω. Το κρασάκι το πίνουμε και δεν οδηγούμε. Για να είμαστε, να περνάμε όμορφα. Όμορφα, καλά, ευχάριστα. Πολλές καλημέρες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, σε μια αιγιόλουστη πρωτεύουσα. Σε έναν απίστευτο Αττικό κατά γάλανα ουρανό. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Αρχή της εβδομάδας, να έχετε μια επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Και με Summer Wine θα πάμε μια βόλτα στον Κηφισό. Θέλετε, κυρία Κασίμη?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Αν δεν θέλετε.
1: Τι εννοεί?
0: Διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Βέβαια, είναι λίγο τα πράγματα για Δευτέρα, θα έλεγα εγώ. Στην άνοδο. Κάτι διαφαίνεται, ρε παιδί μου. Θα δούμε στην πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Στρατηγού Καλάρη. Μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών. Μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο, στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό. Βλέπω κινησούλα πάνω στην Αττική Οδό, κυρία Κασίμη, οπότε αν υπάρχει κάποια ειδοποίηση, να μας ενημερώσετε θεσμικά. Στην κάθοδο επίσης του Κηφισού ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου, μέχρι και λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε να οπλιστείτε με υπομονή. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα θα σας συνοδεύσει και θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του της πλατείας Συντάγματος, η Αρβιτού είναι καραγεμάτη, από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά την Ερατοσθένους υπάρχει προβληματάκι, οπότε επίσης θέλει υπομονή. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε. Στην περιφερειακή είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την καθημερινή εικόνα και αυτή την ώρα πάνω κάτω. Ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Σήμερα όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Στεφανία. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την πλατεία, από την παραλία Καλαμακίου, και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει, έλα λοιπόν καλό μου, φτάνει μέχρι το Τάικ Βοντό περίπου. Μέχρι το γήπεδο του Τάικ Βοντό, το κλειστό. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, αδέρφια μου. Πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
1: Πάμε βολτίτσα.
0: Να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα οι εφημερίδες όλης της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Να δούμε τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες. Έλα, το είπα σωστά. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Έξυπνος τίτλος. Εμφύλιος η δεξιά με φόντο τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο. Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σαριγιάννη, ακριβώς. Κίνδυνος προειδοποιούν οι ειδικοί τι πρέπει να κάνετε. Κάλεσμα της Ελλάς. Αναζητούμε διεξόδους και οικοδομούμε από κοινού ένα μέλλον για όλες και όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής σε εισαγωγικά της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή. Να πούμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον ανάρτηση, λέω, δήλωση από τον κύριο Μαρινάκη χθες, έδωσε μια συνέντευξη, ότι ο κύριος Σαμαράς, αντί να αναφερθεί στην επέτειο διχαστικού δημοψηφίσματος, έκανε βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Περίμεναν δηλαδή λόγω της ημέρας να αναφερθεί εκεί.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμαλή συναντάται συχνά πυκνά. Η τελευταία συνάντηση που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν λίγο πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που του ζήτησε η κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς. Και υπήρξε και συνάντηση μετά, πριν από περίπου 20 μέρες, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Ναι.
0: Να αποκαλύψουμε λοιπόν, μάλλον να υπενθυμίσουμε την αποκάλυψη την οποία την έχουμε κάνει πριν από 10 μέρες. Πέμπτη Παρασκευή, ο κύριος Κυρανάκης θα περάσει την πόρτα του γραφείου του κυρίου Καρμαλή στην πλατεία Μαβίλη. Αυτά.
1: Λοιπόν, επίσης, τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη, ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην συμμαχία. Με χαμηλές προσδοκίες, η ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακόμη, οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό από, στα 1040 ευρώ από το 2027. Δημοπρασία, σήμερα το μεγάλο τεστ για τον κάφητο διάδρομο. Νέο καθεστώς δέσμευσης δυναμικότητας φυσικού αερίου, επιπλέον βελτιώσει εξετάζει η Κομισιόν. Και ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Και super show για τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, 40
0: λεπτά λέει πυροτεχνήματα, ναι. Φοβερό. Να πούμε επίσης ότι εχθές στους επίσημους λογαριασμούς της Νέας Δημοκρατίας ανέβηκε και βίντεο για το 2015.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχοντας ασφαλώς στη βιτρίνα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου. Αναφέρει η εφημερίδα και έχει και μία συγκεκριμένη φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει, θα το διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Όπου φύγει για τη σύνταξη. Μητσοτάκης καλύπτει το Σύμβουλο Εθνικής Ταπείνωσης για τον κύριο Ντόκο ο λόγος. Φαραντούρης με υπογραφή Γεραπετρίτη, η απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κύμα αποχωρήσεων με προορισμό την Ελλάς, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Ουκρανία, το Κίεβο απλώνει δίχτυ προστασίας στο λιμάνι της Οδυσσού. 250 χρόνια από την είδηση των ΗΠΑ, με πυροτεχνήματα και βόμβες τράμι, εορτασμοί της 4ης Ιουλίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι ισχνές αμοιβές οδηγούν τον αθνό του έθνους στην φυγή. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΟΣΑ? Πόσοι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της αναστροφής του brain drain, καθώς παρά τις επιστροφές η μετανάστευση προς τη Δύση συνεχίζεται? Θέλω να διαβάσω προσεκτικά αυτή την έκθεση.
1: Και εγώ, γιατί τη διάβασα ανάποδα μάλλον.
0: Γιατί μου είπαν συνάδελφοι, γιατί εγώ δεν τη διάβασα, δεν πρόλαβα να σου πω την αμαρτία μου, μου είπαν ακριβώς το αντίθετο.
1: Και εγώ θέλω να τη... Ναι, μισό λεπτό.
0: Αλλά θέλω να τη δω προσεκτικά. Μήπως...
1: Ουσιαστικά σου λέω ότι... Μισό, είναι για το πώς διαβάζεις τους αριθμούς. Είναι άλλο, για πρώτη φορά από την κρίση επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες από όσοι φεύγουν. Αλλά φεύγουν.
0: Ναι. Πάση περιπτώσει. Επιφυλάσσομαι για να
1: αλλά
0: τη διαβάσω.
1: Φεύγουν, αλλά
0: καλά,
1: φεύγουν.
0: Δεν είναι. Εκ των πραγμάτων αυτό πάντα υπήρχε. Το θέμα είναι... Επαναλαμβάνω, επιφυλάσσομαι να διαβάσουμε.
1: Αλίμονο, το ισοζύγιο δεν ήταν θετικό. Αλίμονο, αυτή τη στιγμή όμως.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα της Προράτα. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ρωτάει η εφημερίδα. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια για κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα. Παγιώνει τη μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ακόμη, Ωραιόκαστρο, τοξικό νεύος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Καστελόριζο, χειροπέδες στην υγεία. Τι έγινε με τους ακριτικούς, με τους γιατρούς στο ακριτικό νησί? Χειροπέδες τελικά υπήρχαν, ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι είδα μια φωτογραφία ότι ναι. Υπήρχαν.
1: Αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε, αλλιώς θα το συζητήσουμε αναλυτικά αύριο. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν υπήρχαν, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, και ότι δεν υπήρχε σύλληψη με χειροπέδες. Σε κάθε
0: σύλληψη
1: περίπτωση...
0: χωρίς χειροπέδες απαγορεύεται. Σύλληψη υπήρχε.
1: Για αρχή υπήρχε προσαγωγή.
0: Α, προσαγωγή. Έστω και προσαγωγή γίνεται με
1: ναι.
0: χειροπέδες.
1: Όχι, δεν γίνεται. Όχι,
0: γίνεται με χειροπέδες.
1: Όχι.
0: Καλά. Ό,τι πείτε.
1: Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Τηλεπικοινωνίες αλλαλού με τις οπτικές ίνες στις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Κάπου τον είδα το Δήμαρχο και ναι. το έλεγε.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Εκοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Και υπάρχει μια φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φαραντούρη. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη. Υποψήφιος υποψήφιος βουλευτής το 2023 φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος που έκλεβε το νεοποίη. Αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλάει στο Μανιφέστο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επικρατήσουν η τοξικότητα και ο λαϊκισμός. Είναι, ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Λοιπόν, τα νέα. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να γνωρίσετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο. Γράφουν τα νέα. Επίσης, 388 κάμερες στις περιφέρειες στην Αττική και για κλήσεις. Τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαρακτήσει τις διαβάσεις. Κηδεία είχαμε νέοι, εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση, ενώ ο διάδοχος το απουσιάζει από την κηδεία του. Αλήθειες και μύθοι για το ΚΑΝ, αποκωδικοποιούμε το DNA του νέου τουρκικού μαχητικού. Νέα βεντέτα Σαμαρά Ντόρας, επίσης συνοστισμός στην πόρτα εξόδου του Σκουμουνδούρου και Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές, γράφει τα νέα.
0: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα, το medium που επιστρατεύθηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Άρωμα showbiz, το thriller εξαφάνισης της 50χρονης βασίλισσας του real estate, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. The winner takes it all. Υπάρχει μια φωτογραφία την οποία την είδα στα social media που έχει αναρτήσει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο τέος πρόεδρος του Συμβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη σύζυγό του την Μάρα Ζαχαρέα.
1: Ναι, την είδα και εγώ, ναι.
0: Και τον κύριο Μιλωνάκη, την κυρία Μεσαροπούλου και πάλι μαζί με το φίλο μου, έγραψε ο Θοδωρής. Συγκινητικό και σιδερένιος να είναι πάντα ο κύριος Μιλωνάκης. Αυτά από τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Economist, η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης. Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης ο Σαμαρά της ΕΡΕ και ο Λασίτης Τσίπρας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας και κλείνουμε με την Political. Επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα, πως η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης, πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών επενδύσεων. Και Κυριάκος Μητσοτάκης θα το λογοδοτήσουν οι Θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Νέα αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Λοιπόν,
0: φτάσαμε παραμονές. Παραμονές.
1: Ναι.
0: Είναι 6 σήμερα, αύριο 7.
1: Αύριο 7.
0: Μεθαύριο 8.
1: Πω.
0: Κάνει την καρδιά του Πέτρα ο Ντόναλτ, ο 47ος. Θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάει στην Άγκυρα και δεν θα δει ζωντανά το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Αυτό εννοείς.
0: Εδώ ολόκληρη παρέμβαση έκανε για να παίξει ο αγαπημένος του παίκτης.
1: Ναι. Φαίνεται θα γίνει μετά την τελετή υποδοχής του Τράν από τον Ερντογάν. Θα γίνει και μια κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Θα ακολουθήσουν και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών και διμέρη θέματα και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Θα κάνουν, μάλλον δεν είναι και σίγουρα ακόμα, κοινές δηλώσεις και μάλλον θα υπογράψουν και κάποιες συμφωνίες συνεργασίες. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν αυτές.
0: Περιμένω να δω στις βαλίτσες του ο Τραμπ πόσα και ποια δώρα
1: θα φέρνει
0: στον Ερντογάν.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δώρα, αν αφορούν σε κάτι, θα αφορούν στους Καν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή
0: ζητηματάκι όμως και εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Δεν είπα ότι δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα F-35 ενδεχομένως να μείνει στα λόγια, δηλαδή να κάνει μια, ξέρω εγώ, θετική δήλωση. Κάπου εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι παραπάνω. Απλώς νομίζω.
0: Εντάξει, θα το δούμε και κατά πόσο
1: έτσι
0: η δήλωση
1: πιστεύω
0: θα είναι θετική. Πάντως στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά η δήλωση δεν γίνεται τίποτα από τη στιγμή που υπάρχει το Κογκρέσο. Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό.
1: Μπορεί να λες ό,τι λες. Ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Και να υπόσχεσαι.
0: Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε εγρήγορση. Ακόμα δεν έχουμε κάποια, εάν θέλεις, ενημέρωση, ειδοποίηση ή οτιδήποτε για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στο περιθώριο ή έστω στο όρθιο, σε αυτές τις συναντήσεις του δεκάλεπτου, είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν σε τέτα-τέτ έτσι κατάσταση ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα λέγαμε ότι είναι θέματα υψηλής επικινδυνότητας γενικότερα για την περιοχή. Ο Τραμπ, να πούμε ότι θα συναντηθεί, γιατί έχει τη σημασία του, και με το Σύρο ομολογό του, αλλά και με το Ζελένσκι.
1: Ναι, βέβαια, και με το Ζελένσκι. Σωστά.
0: Όλα αυτά έχουν τη σημασία του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και μένει να δούμε τι θέλει η Αθήνα, για να το κλείσουμε αυτό, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Η Αθήνα θέλει να περάσει αυτή η Σύνοδος Κορυφής όσο γίνεται πιο ανώδυνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Πάντως όντως είναι, δεν είναι νομίζω. Νομίζω ότι είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Σου λέω, εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει ενδεχομένως μια εξέλιξη για τους κινητήρες για το ΚΑΝ. Αλλά σε ό,τι αφορά τους τρόπους επιστροφής Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάτι.
0: Ούτε με τους κινητήρες General Electric, εμένα αν με ρωτάς, βλέπω εξέλιξη. Και ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα σου πω, υπάρχει το Ισραήλ.
1: Εξέλιξη. Δεν είπα εγώ ότι θα δοθούν. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα βήμα, τέλος πάντων. Πάντως με το F-35 δεν νομίζω ότι θα γίνει.
0: Δεν υπάρχει
1: τίποτα.
0: Περίπτωση ο Νετανιάχου.
1: Υπάρχει και όχι εξάλλου το Κογκρέσο κινητήρες του ΚΑΝ.
0: Θα υπάρξει εξίσωση δυνάμεων στην περιοχή ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.
1: Άρα τελικά θα
0: με τις ευχές του Τραμπ.
1: Τελείως λάθος. Άδειο το καλάθι, λες.
0: Πώς το λέει, με τα λόγια φτιάχνεις ανόγια και τα τόγια.
1: Δεν το αποκλείω, να ξέρεις.
0: Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη. Real
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajet.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε.
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
25: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
25: Στο Ηραίο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
24: και 6977-8093-89.
25: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι
25: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα Λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος
26: FM στους 102.
27: Έγινε, έγινε. Δεν ήταν deepfake σιγά.
0: Deepfake λέει.
27: Καλά τα.
0: Έτσι το είπε. Δεν είναι deep, είναι deep για deep, όχι deepfake, ένα πράγμα.
27: Λοιπόν.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ενδιαφέρον της ιστορίας, γιατί, εντάξει, τώρα οι Ρώσοι φαρσέρ λένε, έτσι για να το κλείσουμε στα πάρα πολύ γρήγορα, οι Ρώσοι φαρσέρ λένε ότι εμείς στείλαμε ένα mail, λέει, μέσω Gmail.
27: Ναι, ναι.
0: Και μας απάντησαν.
27: Σωστά.
0: Εντάξει. Αλλά πες ότι σε αυτό την πατάς, η τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις απαντήσεις τις οποίες έχει δώσει.
27: Οι απαντήσεις, εντάξει.
0: Στον υποτιθέμενο ομολογό.
27: Ναι,
0: του,
27: αυτό είναι καλό να πριν κρίνουμε να τις διαβάσουμε και όλα
0: αυτά. Αυτό ακριβώς.
27: Γενικά να πω, άσχετο το θεωρώ. Και πάμε κατευθείαν στον κύριο Σαριάννη. Άσχετο το θεωρώ όντως θέμα. Να πω ότι καμιά φορά σε τέτοια θέματα, εθνικά, γιατί εθνικό είναι το θέμα.
0: Ναι.
27: Έτσι. Καλό είναι πρώτα να ακούμε την ελληνική πλευρά και μετά το. Τους έξω,
0: να ακούσουμε να ακούμε το βιντεάκι.
27: Ναι, και το βιντεάκι.
0: Να βάλουμε να ακούμε γενικότερα το βιντεάκι.
27: Λοιπόν.
0: Έτσι. Αν ακούσουμε το βιντεάκι, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα.
27: Γενικά όμως, ας ακούσουμε πρώτα την ελληνική πλευρά.
0: Ωραία, να πω κι άλλο απάνω στο καπάκι.
27: Δημοσθένης Αριγιάννης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Σαριγιάννη.
0: Καλημέρα σας.
28: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κύριε Σαριγιάννη, να φοβόμαστε από αυτό το τοξικό νέφος? Πρώτα απ' όλα να προβληματίζονται και να ανησυχούν οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή.
28: Καλό είναι για μία-δύο μέρες ακόμα, όσο ακόμα δεν έχουμε απόλυτο τον έλεγχο της φωτιάς ή τουλάχιστον δεν έχει λήξει τελείως η έκκληση των αερίων από την πυρκαγιά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μειώσουμε την έκθεση σε αυτή την τις ουσίες που εκλείονται όσο δυνατόν περισσότερο.
27: Αυτό τώρα δημιουργείται γιατί καίγονται, είναι θέμα των προϊόντων που καίγονται δηλαδή και στα δύο εργοστάσια της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας λαδιού. Πώς δημιουργείται όλο αυτό?
28: Είναι κυρίως τα προϊόντα καύσης. Δημιουργούνται διοξίνες, φουράνοι από την αρωματική υδρογονάθρακα, που είναι καρκινογόνες ενώσεις, οι οποίες έχουν την τάση να διασωρεύονται στον οργανισμό, που σημαίνει ότι αν κάποιος την εισπνεύσει, ο χρόνος ημίχυας ζωής των διοξίνων, για παράδειγμα, στον οργανισμό είναι γύρω σε 16,5 χρόνια.
27: Πόσα?
28: 16,5 χρόνια.
27: Ακούς, Σπύρο.
28: Που σημαίνει ότι ο ημίχυας ζωής, που σημαίνει ότι αν η δόση που θα πάρω σήμερα θα μειωθεί στο μισό, όχι στο μηδέν, σε 16 χρόνια. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο χρόνο για να αποδώσει την τοξική της δράση στον οργανισμό. Εξού και είναι καρκινογόνος. Άρα, προφανέστατα τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε, ο καρκίνος και η καρκινογένεια είναι μια πολύ παραγωγική νόσος.
27: Ναι.
28: Δεν έχει να κάνει με ένα μόνο πράγμα.
27: Και ούτε με ένα γεγονός.
28: Ούτε με ένα συμβάν. Έτσι ακριβώς. Συνήθως είναι η έκθεση στη διάρκεια της ζωής μας που επηρεάζει πολύ και βεβαίως και άλλοι παράγοντες, ακόμα και γενετικοί, προφανέστατα και γενετικοί. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρει κανείς. Εισέπνωσα αυτό, θα πάθω σίγουρα.
0: Ωραία,
28: δεν θα πάθω σίγουρα, μάλλον δεν θα πάθω.
0: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Σαριγιάννη. Οπότε, ναι, πώς προστατευόμαστε από ένα τέτοιο συμβάν?
28: Με το να μην εκτεθούμε, που σημαίνει.
0: Το να μην εκτεθούμε, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ θεωρητικό από την άποψη. Όχι, δηλαδή, τι να κάνει ο κόσμος, να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα?
27: Για κάποιες μέρες, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται.
28: Αν, να μείνει μέσα στο σπίτι του με κλειστά τα παράθυρα, αν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν χρειάζεται να βγει έξω. Αν δεν χρειάζεται λοιπόν να μην βγει έξω.
0: Ναι, δύσκολο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Αυτό τουλάχιστον για το σύνολο του πληθυσμού.
27: Εγκλιματιστικό.
0: Κάτσε να τελειώσουμε. Συγγνώμη.
28: Ναι. Και αυτό θα μείνει μέσα στο σώμα κλιματιστικό με μόδα ανακύκλωση, να μην μπαίνει αέρας από έξω. Αυτό είναι η ιδέα. Αν υπάρχει να δω τα απολύμανση του αέρα με συσκευές απολύμανσης, ακόμα καλύτερα. Και φυσικά και αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές, ανεμιστήρας με ένα μπολ παράκι και μπροστά κάνει πολύ καλή ατμόσφαιρα εσωτερικά από όψη ψήξης. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις, μια και ρωτάμε για λύσεις. Αν τώρα πρέπει να βγούμε, εκεί φοράμε μάσκα FFP2, FFP3, η καπανία 95, αυτές τις μάσκες
27: της υψηλής
28: προστασίας που φορούσαμε του COVID. Και κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν οδηγούμε, έχουμε το κλιματιστικό, το αυτοκίνητο, καταλαβαίνουμε τις θερμοκρασίες σε μόλις πάλι ανακύκλωσης. Άρα κάνουμε αυτό που μπορούμε για να μειώσουμε την πιθανή δόση θα πάρουμε αν εισπνεύσουμε τον αέρα μας όλα στα ματήρια. Τώρα, που θα χρειαστεί να πλύνουμε τις αυλές μας και τα λοιπά από καΐδια, ας το κάνουμε με νερό χαμηλή σχετικά πίεσης, ώστε να μην μιλήσουν στα γονίδια που θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, θα σηκώσουν στον αέρα και θα μεγαλώσουν την πιθανότητα να τα εισπνεύσουμε, και ας φοράμε γάντια για να μην τα κουμπίσουμε στη διαδικασία αυτή.
0: Κάπου διάβασα, κύριε Σαριγιάννη, ότι έχει, λέει, μετακινηθεί, έχει ταξιδέψει τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα από το σημείο της πυρκαγιάς. Και ότι έρχεται σιγά σιγά και προς την Αθήνα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο γενικότερα, αυτό το τοξικό νέφος να επηρεάσει και άλλες περιοχές με την ίδια ένταση που θα επηρεάσει εκ των πραγμάτων, όπως μας είπατε, την περιοχή εκεί του Ωραιοκάστρου?
28: Όχι. Η πιθανότητα να το επηρεάσει με την ίδια ένταση, η απάντηση είναι όχι. Στο συνήθως ερώτημα, ας το πάρουμε ανά τμήμα. Ναι, μπορεί να πάει μακριά, μπορεί να φτάσει ακόμα και στην Αθήνα. Διάβασα αυτό το ράδι ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία είδε αυξήσεις στη σωματίδα, και εγώ τα είδα, τις δικές μετρήσεις στην περιοχή της Αθήνας, στα Ρωματιδάνα, στα λοιπά, που μπορεί να οφείλεται στην κίνηση του νέφους αυτού, το οποίο φυσικά όταν έφτασε στην περιοχή των Αθηνών ήταν πάρα πολύ διαχυμένο. Δεν ήταν πια ένα νέφος, μια γραμμή, ήταν, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη θολότητα στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει μικρή συγκέντρωση σωματιδίων από την περιοχή, και άρα η πιθανότητα διακινδύνευσης είναι πολύ πολύ χαμηλή. Αντίστοιχα, βέβαια, το ίδιο πράγμα ισχύει τώρα και για την περιοχή εκεί, στο Ωραιόκαστρο. Η αλήθεια είναι ότι όσο μειώνεται η ένταση της έκκλησης των αερίων και αντίστοιχα των σωματιδίων από την πυρκαγιά, τόσο μειώνεται η ένταση, η δόση που παίρνει και ακόμα και άνθρωπος που μένει δίπλα.
27: Αν έβρεχε θα βοηθούσε?
28: ανέβαινε και θα ήταν λύση, γιατί θα έρθει να σωματίζει αυτό ο έδαφο. Αυτό σημαίνει ότι η έκπληξη να γίνει με του όρου που σα είπα προηγουμένω, δηλαδή να γίνει προσεκτικά. Αλλά ανέβαινε και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι καλύτερη. Την παρακολουθούμε. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μα ξεφεύγει. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι το κρίσιμο είναι να σβηστεί πλήρως η πυρκαγιά αυτό.
27: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριάννη.
0: Ευχαριστούμε.
27: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
27: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο. Έχουμε και άλλη συνεδευξούλα.
0: Ναι. Να ασχοληθούμε λίγο με τι γίνεται με τις παραλίες μας, με τις θάλασσες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαρελίδη.
27: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σίνεμα, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς του καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Κυρία Κασίμη, παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο. Δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
32: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις

0: Είναι για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Baby, I wasn't supposed to know.

0: Στεφανία Κασίμισο ένα μικρόφωνο.
1: Στήνος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM.
0: Μήκο Απρανίδη,
1: στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr.
0: Τι υπέροχο πλάνο αυτό το οποίο έχουμε, όλο το λεκανοπέδιο τη Αττική.
1: Αχ, λεκανοπέδιο είναι. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα τη Σαντορίνη από κάτω.
0: Έβλεπε τη Σαντορίνη, ναι, η καλντέρα είναι από εκεί. Θέλει να πάμε να δούμε τη θέα.
1: Α, δεν μπορώ, πρέπει να πάω στην παραλία και αριστερά.
0: Πρέπει να πάω στην παραλία και αριστερά. Έχουν αρχίσει, ναι. Τα οράματα.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Καλημέρα. Δεν τη βλέπεις εκεί την ξαπλώστρα.
0: Ναι, την απλώστρα βλέπω στο απέναντι μπαλκόνι. Ξαπλώστρα εγώ δεν βλέπω. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Μπαλκόνι, ξαπλώστρα δεν βλέπεις. Από εδώ, από εκεί αν θες.
0: Άκου. Εδώ. Το πρόβλημα το οποίο έχω γιατί με βλέπεις με τα γυαλιά τώρα, το πρόβλημα είναι σε σκοντινές αποστάσεις. Στις μακρινές είμαι μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν θέλω να δω μήνυμα, παραδείγματος χάρη στο κινητό μου, το κρατάω σαν να τραβάω selfie.
1: Ξαπλώστρες δεν βλέπεις.
0: Ξαπλώστρες, όχι, ξαπλώστρες δεν βλέπω. Βλέπω απλώστρες. Και το θέμα είναι το εξής. Στις παραλίες του λεκανοπεδίου της Αττικής, ξαπλώστρες θα βλέπουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, διότι. Έπεσε το μάτι μου, έπεσε η προσοχή μου σε μία έρευνα που λέει ότι 5 στις 6 παραλίες του λεκανοπεδίου είναι ακατάλληλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή εμένα μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλές απορίες βλέποντας το χάρτη, ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Βαρελίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και μάλιστα είναι και υπεύθυνος ποιότητας υδάτων. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Κύριε Βαρελίδη, καλή σας ημέρα.
2: Την επίσημη πολιτεία μέσω των αποκεντρωμένων διοικήσεων με αναθέσεις που γίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για να κάνουν τις μετρήσεις με τη μεθοδολογία που πρέπει, να κάνουν τη δειγματοληξία καταρχήν με τη μεθοδολογία που πρέπει, να κάνουν μετά τις αναλύσεις με τη μεθοδολογία που πρέπει και να εφαρμόζουν πλήρως το παράρτημα της σχετικής οδηγίας, το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό ως προς τον οποίο παίρνει τα δείγματα, τον τρόπο με τον οποίο κάνεις τις αναλύσεις και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείς τα αποτελέσματα των...
1: Ναι.
0: Μία πρώτη θερμή παράκληση, κύριε Βαρελίδη. Αν μας μιλάτε μέσω ανοιχτής ακρόασης, βγάλετε το hands free ή επενεργοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση να μας μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή, για να έχουμε καλή γραμμή, σας παρακαλώ πολύ.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πιστοποιημένες μέθοδοι, τις οποίες εσείς φιλοξενείτε στους επίσημους ιστότοπους του Υπουργείου και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή η έκθεση που κυκλοφορεί.
1: Το οργανισμό του ΠΑΚΟΕ δεν είναι κρυφό. Ναι. Παντού κυκλοφορεί. Και χρόνια δεν είναι φέτος μόνο.
0: Ναι, γιατί δείχνει αντίθετα αποτελέσματα.
2: Προσέξτε, το ΠΑΚΟΕ κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω και νομίζω ότι οι ακροατές μπορούν να καταλάβουν, ότι το ΠΑΚΟΕ όπως και οποιοδήποτε άλλος, αν θεωρεί ότι οι μετρήσεις που κάνει είναι σωστές, ναι, θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς που γίνονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, να έχει αναλάβει επίσημα την διεξαγωγή αυτών των μετρήσεων και να υπάρχει διαφάνεια.

0: που γίνονται αυτές οι μετρήσεις και να συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα αποτελέσματα της ελληνικής πολιτείας που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα που διατηρείται στον, στη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
1: Ναι, αλλά κύριε Βαρελίδη, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους κατοίκους του Λουκανοπεδίου αλλά και τους τουρίστες και αναπαράγεται. Αν όντως εσείς λέτε ή αφήνετε να εννοηθείτε ότι δεν είναι αξιόπιστοι οι έλεγχοι, γιατί πραγματοποιούνται, ποιος ελέγχει την οργάνωση?
0: Το γιατί πραγματοποιούνται θα πρέπει να ρωτήσετε και γιατί βγαίνουν αυτά που βγαίνουν. Θα πρέπει να ρωτήσετε.
1: Ναι, αλλά εσείς είστε η πολιτεία, κάποιος πρέπει να ελέγχει.
0: Θα πρέπει να ρωτήσετε το ΠΑΚΟΕ και όχι εμένα. Υπενθυμίζω πάντως ότι πέρυσι αρκετοί δήμοι είχαν στραφεί εναντίον του ΠΑΚΟΕ δικαστικά. Αλλά βέβαια ξέρετε ότι δυστυχώς οι ρυθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης είναι τέτοιοι που αυτό είναι κάτι που θα εκδικαστεί σε 5 χρόνια και είναι πιθανό και είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα λόγω αμφιβολιών. Αλλά πάντως.
2: Θέλετε να μας πείτε μισό λεπτό κύριε Βαρελίδη, θέλετε να μας πείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δημοσιεύει στοιχεία που λέει παραδείγματος χάρη ότι η τάδε παραλία στο Πόρτο Ράφτη είναι γεμάτη κολοβακτηρίδια και καλό είναι να μην πάτε να κολυμπήσετε. Και στη διπλανή παραλία, η διπλανή μάλλον παραλία μπορεί να έχει γαλάζια σημαία. Αυτό από μόνο του δεν έχει καμία μα καμία απολύτως λογική. Και η πολιτεία αντί να προστατεύσει τους πολίτες και να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Αν είναι όντως έτσι.
2: Αν είναι όντως έτσι.
0: Η πολιτεία ασφαλώς προστατεύει τους πολίτες και γι' αυτό έχει το επίσημο σύστημα μετρήσεων, το οποίο αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι την ελληνική, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, νομίζω ότι ο πολίτης θα πρέπει να εμπιστεύεται την ελληνική πολιτεία. Δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει τις μετρήσεις, δεν έχει λόγο η κυβέρνηση για το αν μια παραλία είναι καλή ή όχι, δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους πολίτες. Επομένως θα πρέπει να εμπιστεύεται τα επίσημα όργανα της πολιτείας και γι' αυτό υπάρχει η σχετική ιστοσελίδα για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
2: Επισήμως λοιπόν και όσον αφορά στα δικά σας τα στοιχεία και να μείνουμε στα επίσημα στοιχεία για να εφησυχαστεί και ο κόσμος. Σε τι επίπεδο, σε τι ποσοστό βρίσκεται η καταλληλότητα των παραλιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κύριε Βαρελίδη?
0: Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι φετινό, είναι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τα επίπεδα γενικά στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά και στην πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αν πηγαίναμε και μάλιστα σε πιο αυστηρά κριτήρια, γιατί εμείς ήμασταν από τις χώρες που θέλαμε αυστηρότερα κριτήρια στην οδηγία. Νομίζω εκεί η σύγκριση θα ήταν ακόμα πιο καταλυτικά υπέρ της χώρας
1: μας. Απλώς μόνο την ιστοσελίδα που μπορεί να βρει ο κόσμος, να μας πείτε τη παραλίας.
0: Αν γκουγκλάρετε ύδατα κολύμβησης, ποιότητα υδάτων κολύμβησης, θα σας βγάλει. Είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Κύριε Βαρελίδη, το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για τη Λειψιδρία και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε εκπονήσει σας το προαναγγέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Άρα θα έρθει άφοβα να κάνουμε μπάνιο στο Πορτοράφι. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Μα γι' αυτό δεν έρχομαι, μην νομίζεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρος. Ένα τσούπ είναι μωρέ. Αμάλτα και δεν κάνει ολόκληρο ζήτημα.
1: Τα κολοβακτηρίδια με εμποδίζουν.
2: Αυτό. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σαπρανίδη, τώρα που ξεκινήσαμε και πήραμε
1: τώρα.
2: Τώρα
1: είμαι έτοιμη να πάω για μπάνιο.
2: Μετά από τρεις ωρίτσες και μας λες. Τέλος
1: μια προθέρμανση.
2: Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δεν θα μας φημώσετε εσείς. Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, γίνεται ένας πανικός. Εντάξει, ναι. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και γιατί το λέω έτσι? Διότι απουσίαζε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάτζου.
1: Καλοκαίρι είναι, παίρνουμε άδειες, ξεκουραζόμαστε. Ή έχουμε υποχρεώσει τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν.
1: Εσύ όταν λείπεις θα σου βάλουμε χέρι.
2: Θα το συζητήσουμε αυτό. Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν επί δύο ώρες.
1: Λοιπόν.
2: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
2: Ήταν επί τρεις ώρες.
1: Ναι, θα επί τρεις ώρες ο Σπύρος Παπαδάκης.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ράδιο Σάμος.
3: FM. Στους 102.
11: Κατοικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
21: Real FM. Η ώρα είναι 8.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σιγάλεο. Στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο, Σάλιμο λόγω τροχαίου. Στην Αθηνά από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστέρηση μείνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θερμανοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό δραγόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία. Για τη φάση των 16 η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους 8, κερδίζοντας με 2-1 τη Βραζιλία. Στις 12 Ιουλίου Αγγλία και Νορβηγία θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση για την πρόκριση στους 4. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: σκέφτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ακούσαμε Αμαλία τι λέει το τραγούδι.
2: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
1: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
2: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
1: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ.
2: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
2: Καλά, αυτό το κατάλαβα.
1: Ούτε μου το καταλάβαμε.
2: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι.
1: Εντάξει.
2: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι τους έλειπα. Εσένα μπορεί να μισώ, έλειπα. Σε κάποιους ακροατές, να μην πω. Καλώς σας βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Το είπα. Νικό μου, πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Είναι μεγάλο το πλήγμα.
2: Και γιατί με παίρνεις τηλέφωνο τότε. Εγώ σε λες μήνυμα, ναι.
1: Εγώ.
2: Εσύ.
1: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
2: Και εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
1: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Έλα, φιληθείτε.
1: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
2: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
1: Έτσι, πολλά φυλάκια.
3: Λουλούδια θα σου στρώσω. Σκυλάκια θα σου δώσω.
0: Είναι η καλύτερη.
1: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική. Δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες, το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
2: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
1: Οπότε
2: σημαντικό.
1: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία να δώσουμε τρυφερό φιλί.
2: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να φάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Ναι, σωστό αυτό. Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
2: Εντάξει, μην το κάνετε. Μην το τερματίσετε.
1: Ναι,
2: αυτό εννοώ, παιδί μου.
1: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Όποιον έχει
2: εγώ
1: πάντως όρεξη.
2: Το Καλαμαράκι ούτε στο Μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Παρά δεν τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες. Γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν αφήστε το. Δεν τρώω στήμα από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
1: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φυλάκια.
4: Αλέξη μου, φυλάκια, να σε καλά!
1: Ο Άντων, για παράδειγμα, στέλνει φυλάκια στον Αλέξη.
2: Αυτό,
1: τι να κάνουμε
2: τώρα. Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει, Αμαλία, μπα, το βρήκα.
1: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
1: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
2: που του
1: ήχου.
2: Έλειψα.
1: Ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Ο Δήμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε, καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
1: Ήταν μεγάλη η απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι. Πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, τους παιδοσφαιρόφιλους είναι το κυρίαρχο θέμα.
2: Και εγώ διάβασα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ κτλ. Αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι μια. Ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
1: Μια χαρά τα πάει.
2: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
2: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
1: Και η Ισπανία τα πάει καλά.
2: Ναι.
1: Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
2: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
1: Ναι, χαίρεται, γιατί είναι αγγλόφιλος.
2: Ναι,
1: η Αγγλία, λοιπόν, επικράτησε 3-2 του Μεξικό. Μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα. Το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν με πέναλτι. 3-2 λοιπόν Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία. 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
2: Ναι.
1: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε ένα 0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγωνιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν να επικράτησαν 1-0 και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα πρωίμη τελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
2: Α, μάλιστα, για πέσει το παρασκήνιο.
1: Ένα παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ο καλύτερο του παίκτη, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Mm. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Υπήρξε ένα παίκτη στον πρόεδρο τη FIFA και του είπε: να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερο μα παίκτη. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA.

0: οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των ΗΠΑ. Oh. Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει.
1: Τότε θα τον τιμωρήσουν.
0: Ναι.
1: Να.
0: Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
1: τι
0: του Βελγίου.
1: Τι καλά και είναι αυτά.
0: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
1: Α, αυτό γι' αυτό εννοώ.
0: Καθάρισε αμέσως.
1: Αυτά είδες. Είναι. Α, αυτά είναι.
0: Η FIFA.
1: Ναι. Και λέει ο Χιλιάρχος. Έμα δεν βρήκες εσύ το δρόμο. Ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Σε έπιασε από το χέρι και σου είπε. Άντε κοπέλα μου, άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
0: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη, που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα. Φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα Αναστασία. Καλημέρα,
1: μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Πώς τα λέω.
1: Πραγματικά,
0: ρε,
1: παρόλο που δηλαδή έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού. Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο δεν ήταν κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όπα, ποιο γυνάτι.
1: Το γυνάτι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
1: Για να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Έτσι είχε
1: ξεκάθαρα.
0: Πει.
1: Ναι.
0: Και της απάντησε χθες
1: ναι.
0: ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου έχει έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
1: τον κύριο Τσούτσια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Ρενέκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα καπέναν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Αλλά δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Δεν έχει συνέλθει, λέει, ακόμα.
1: Από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
0: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
1: Με 50 ακόμα κάτι ο κύριος Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
0: Απερίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, ξαφνικά, αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από την κούρσα.
1: Έτσι είναι.
0: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Ξαφνικά. Αυτά ξαφνικά
0: γίνονται. Μια συνάντηση που είχε γίνει.
1: Μπράβο,
0: τότε,
1: είχε γίνει ένα ραντεβού.
0: Τετατέ. Ελληνικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει κόμμα. Όσο και αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν, άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι εγώ πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτι, τι είναι. Γιατί σου λέει στο αμάξι μου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο Μαξίμου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι σε ανέδειξε και πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτά που μου λέτε, εγώ πήγα την Δημοκρατία από το 40 στο 20.
0: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το
1: δεν
0: δεύτερο μέρος.
1: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
2: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
3: Κάτι ενδιαφέρον.
2: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
3: Εγώ που κολλάω.
2: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
3: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
2: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
3: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
2: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
1: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, γιατί τον κύριο Μαρινάκη. Τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
0: Εγώ του είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, ναι, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
1: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνο κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλού και όχι σε λίγου. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με το να ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κ. Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι γίνεται να έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
1: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη. Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και κυβέρνησες στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένας, αλίμονο. Λέω όμως.
0: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του.
1: Φυσικά και να
0: είναι
1: σεβαστές. Και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος. Το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό η Δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση, ότι είναι προδότες και. Αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
0: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπε σε συνωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
4: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
1: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι. αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και, και καλώς το είπε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέφει εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
1: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
0: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του Άιμνη στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012, βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
1: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Στα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκινήσε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και οι αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή, στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό. Διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίσε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικά, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
0: Όπως και να έχει, πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
5: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Έτσι. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκδοχή.
1: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης που δεν το ξέρουμε εμείς. Με τον Νίκο.
0: Παιδί μου. Πολιτική άνοιξη. Τα ζήσαμε τότε, δηλαδή είμαστε
1: το
0: λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Έχεις καμιά έμπνευση.
0: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0. Νεότερη εκδοχή.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει, λοιπόν, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη, θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαρά και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, από τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας βγω ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα παρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
1: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
0: Πόσο,
1: 1,98.
0: Σημερινή, πρωινή τιμοληψία.
1: Α, για πες μου.
0: Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,8,99, σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932.
1: Ναι.
0: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
1: Ναι.
0: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
1: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για ισχυροκέρδια, κερδοσκοπία και. Γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
0: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή του πετρελαίου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.
6: Real FM.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
7: Και Και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Χωρίς τις αιστείες του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό.
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Αθηνών από Χαϊδάρεως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νεοηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τη θυμάστε την Τενεκεδούπολη?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι. Βέβαια.
0: Τι σειρά ήταν αυτή?
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων της Ευγενίας Φακίνου από το 1975, που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Ήταν μια νέα μορφή θεάτρου, όχι κουκλοθέατρο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αντικειμενοθέατρο, όπως χαρακτηρίστηκε.
1: Ακριβώς.
0: Με πρωταγωνιστές τον Σαρδέλα, τον Μιλίτσα, τον Βουτυρένιο και φυσικά τον Καλαμάρι. Εκεί οι πρωταγωνιστές λοιπόν ήταν αυτά τα άδεια τενεκεδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό πήρε και το όνομα,
1: Τενεκεδούπολη. Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί τη ήρθε αυτή η Τενεκεδούπολη μας να την πάρει
0: σήμερα? Ρε παιδί μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Κάτσε να σε θυμίσω.
2: Αν διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
3: βεβαίως
2: το σκέφτεται.
3: Είναι. Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτοί, δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότεροι.
4: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες ανάμεσα στους 158.
3: Δεν υπάρχουν και ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
0: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Γιάννη, υπάρχουν. Υπάρχουν σίγουρα.
1: Σίγουρα, το ξέρουμε εμείς. Το έχουμε διαπιστώσει.
0: Τώρα λοιπόν βγαίνει στο Contra Channel στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εξαπολύει ακόμη μια φορά.
1: Καλά, εντάξει. Τον βλέπει στον ύπνο του τον Αλέξη.
0: Κάθε φορά, δηλαδή όπου και να εμφανιστεί, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και τι λέει λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
6: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές? Ο πρώην πρωθυπουργός.
5: Η αξιωματική ξεγάνωτος.
0: Τενεκές και μάλιστα ξεγάνωτος.
1: Αυτό...
0: Δομημένος πολιτικός λόγος.
1: Ακριβώς. Αυτό δηλαδή, δεν πραγματικά είμαι σύμφωνη. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνωτο. Και μάλιστα. Να τον μην κοιτάς. Είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες, κάνε του κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλλή μόνο.
0: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, συγκροτημένος πολιτικός λόγος,
1: ναι,
0: και ακλόνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
0: Τι άλλο να
1: πούμε τώρα?
0: Τι να σχολιάσεις?
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή διέκρινα ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους και αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι νέα στελέχη στα κόμματα ενώ το κοινοβουλευτικά προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό, από όλη αυτή την τοξικότητα.
0: Μακάρι.
1: Και εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα. Και αυτό με χαροποίησε. Δηλαδή, φτάνει πια. Δηλαδή, περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί? Να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
1: ναι, ναι,
0: και δημοσκοπικά.
1: Και έχει χάσει τον έλεγχο.
0: Και
1: αυτό
0: προσπαθεί να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει. Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο τον Ξεναγό. Για άλλη μια φορά λέει τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμα σου.
1: Ελπίζω να μας ακούνε.
0: Και να μας ακούνε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Έτσι, βέβαια. Αυτό. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην υποθετή στην Σαντορίνη. Σήμερα λέει έχουμε αρκετό αέρα.
1: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψεις. Χαλά, ότι έχεις καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
0: Εντάξει,
1: για άλλη μια φορά. Το έχεις συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια. Ότι 9 και 35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
0: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Επίσης,
1: μου.
7: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών. Από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9.20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια συνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα. Όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Ακριβώς. Το βλέπουμε και στα μηνύματα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται στις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί κατηγορίες προϊόντων άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Ινώης.
1: Ευτυχώς
0: σε δασική
1: πάντως,
0: έκταση.
1: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ρεόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λίγο ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες. Ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, από κόσμια, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό ήταν για κάποιες, καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ έντονο το έντονο και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
0: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο,
1: ναι,
0: ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς. Κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφινθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό στο αυτοκίνητο, σηκώθηκε, έφυγε. Έγινε ότι.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730 62 153.
10: See you at Corner.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Την απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα.

0: Ελλάδα Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Γάνοτο Στενεκές είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι?
10: Ναι.
9: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
10: Ναι, το κατάλαβα.
9: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε. Αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα. Το Αντώνη, αγάπη μου.
11: Αντώνη!
9: Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σου ημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών, ιστορίες για αγρίους. Καλημέρα και σε σένα. Είπαμε, θα το ανοίξουμε μετά τις 9 και το θέμα της ακρίβειας και των προϊόντων, αλλά και το θέμα των καυσίμων, για το οποίο στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
10: Ναι, ο οποίος μίλησε κιόλας κάπου, το είδα κάποιες δηλώσεις
9: του. Sky.
10: Στο Sky. Στο ήταν, ναι. Εντάξει, Ρος Φαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω, ότι δεν χρησιμοποιούν, δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
9: Κοίταξε,
10: αναρωτιέμαι.
9: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας.
10: Θα συμφωνήσω.
9: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία που είναι και η αρμοδιότητά,
10: ναι,
9: της.

0: Την έχουν πατήσει και άλλοι με τους
1: συγκεκριμένους. Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
0: Ακριβώς.
1: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
0: Και το έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομόλογό του.
1: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μιλάω με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερ. Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
3: Επομένως, βλέπετε.
2: Βλέπω εσάς. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν. Υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
1: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ. Ναι. Από την πλευρά τους λοιπόν οι Ρώσοι φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση.
0: Καλά,
1: δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
0: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς.
1: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα απλό link, λέει. Στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό λέει η πλευρά των Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα. Και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος. Έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο. Έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
0: Ναι.
1: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες. Δεν
0: Εντάξει,
1: ξέρω.
0: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο. Πώς να το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι κι αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω. Λέω. Δεν νομίζω.
1: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
0: Γίνεται,
1: λέει ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
0: ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
1: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε, λέει, κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου και χτυπήστε τον. Αλλά στην Ελλάδα, λέει, δεν έρχονται πλέον. Πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΕΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση
0: επιμένει.
1: Την αποπομπή του και επιμένει. Γι' αυτό τον κύριο Ντόκο μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, εχθές σε μια πλατεία τέλος πάντων πέρναγα από εκεί και ήταν κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας. Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα, θα γυρνούσα και θα. Ρε παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάει το κινητό στο χέρι μου και του λέω: Μικρέ, την πάτησες. Πω, πω, μου λέει. Και είχαν σταθεί εκεί, μικράκια τώρα, και κάνα όποιο πέρασε και λέει, χάσατε, σα έφυγε το πορτοφόλι. Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω, κοίτα τώρα που είπε για φάρσα.
1: Αυτό, φάρσα, ρε παιδί
0: μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, τα κάναμε εμεί κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Πέραμε τηλέφωνο από. Ξέρει, χωρί απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
1: Για να αναστενάξει τα σουλατζίδικα.
0: Πού τα θυμήθηκε. Τι κάνατε.
1: Άστα. Τι θες τώρα.
0: Έλα, πες το, πες το.
1: Δεν έχουν παραγράφει κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν
0: του
1: άκουσε
0: γιατρού.
1: Η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα
0: γιατρού,
1: και
0: του...
1: θα πρέπει να ενημερωθεί.
0: Του γιατρού.
1: Ναι.
0: Με τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Γιατί έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχει ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενημερωμένη.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρει ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη Φροντίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Μοσχάτο λόγω τροχαίου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθο της Κυφισίας στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο τμήμα Τζιτζιφιές Παλαιό Φάληρο. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Μεσογείων, Κατεχάκη, Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Νέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υπό 300 μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr.
23: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε, μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας, φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή η κυρία Αμαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής. Είναι ο κύριος Βαλέριος, γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο. Δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες. Βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα.
0: Χαλάει το pH. Χαλάει το δέρμα.
1: Τι μου γλυκό, είναι δυνατό? Δηλαδή, τι ρίχνεις, νερό και τέλος?
0: Νερό, κρύο νερό.
1: Και πώς θα φύγει
0: κρύο
1: βρώμα?
0: Ντουζ.
1: Ο υδρότας.
0: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
1: 4-5 μέρες σαπούνι.
0: Ναι.
1: Θα ζέχνεις.
0: Δεν ζέχνεις, παιδί. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνεις.
1: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
0: Βέβαια.
1: Ήμουν σε Κουμπογιαννίτης.
0: Δηλαδή, ήμουν ο γιατρός που είχε ενημερώσει
1: για τα βρακιά.
0: Που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ.
1: Ναι,
0: άρα. Μην φοράμε το βράδυ όταν κοιμόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Κάθε 4-5 μέρες. Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Να.
0: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι, Κάντζου.
1: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό.
0: Ξέρεις εσύ
1: σαπουνάκι.
0: Καλύτερα από τον γιατρό.
1: Εγώ τι να πω, όχι, αλλά κάνω με σαπούνι.
0: Τότε.
1: Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου, μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι. Τώρα.
0: Κακό του κεφαλιού σου. Ναι. Μετά να σε δω τι θα μου λες, Κάντζου.
1: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΕ κτλ. Άρα πλέον δεν είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω, βέβαια, στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατά. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1.600 ευρώ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ήταν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωπη στα πρώη ημιτελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία, η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ, μήπως?
0: Εγώ, όχι. Πού να ξέρω.
1: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί, στο χώρο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο τόσο στο Ρέο Καστρο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Ινώη εδώ στην Αττική. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης. Ήταν λέει, μια περιοχή που έχει γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Ναι. Και σε αυτό θα σταθούμε.
4: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Όχι τώρα. Όχι τώρα
1: τι
0: το Μαντήλη.
1: Τώρα, κούνησε λέει το Μαντήλη.
0: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη. Μετά το Μαντήλη.
1: Τι θα βάλει τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα μετά που έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
0: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά. Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
1: Το κουνάει.
0: Το Μαντήλι.
1: Και ο κύριος Καραμέρος. Το κούνησε το Μαντήλι.
0: Όλοι κουνάνε.
1: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι. Καλά Μαντιανό.
0: Στο θέμα της ακρίβειας όμως. Έχουν έρθει ήδη
1: εκεί δεν κουνάνε μαντήλια.
0: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
1: Ρώτασε εμένα που έβαλα 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγε ούτε στη μέση. Γιατί δεν έχω και καμία κουρσάρα και θα αρχίσουν να κάνω κάποια κροατές και τα λοιπά. Έχει 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
0: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
1: Ναι, έχεις δίκιο γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μεσαγωγικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά. Τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι, αν το θυμάσαι καλύτερα, νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό.
0: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
1: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
0: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό το καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι. Και παρόλα αυτά βλέπει.
1: 72 σήμερα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό
0: και
1: λέω.
0: Κάποιος πρέπει να απαντήσει γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λέει, μην δε φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα, είχαν γεμίσει αποθήκες και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερες τιμές, θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
0: Και από την άλλη, έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή. Για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
1: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι, ναι, προϊόντων αυτής της κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο, ναι, αυτή την ώρα στο ενικός.gr, είναι του Δημήτρη Χριστούλια, για τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα,
1: ναι,
0: και θα παραμείνουν παγωμένοι.
1: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί?
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ
1: Μάρκετ. Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
5: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
6: Ποιος τους γνωρίζει?
5: Για να λέει, γνωρίζει. Και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, τι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
6: Είναι κρατικό μυστικό δηλαδή 2.000
5: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς τους οποίους έχει υπάρξει μείωση στο προηγούμενο διάστημα ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει, εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
7: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
8: Το βάζει πάλι το Πασόκ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
7: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρο, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός. Ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό, φυσικά, ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια απορία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στις σκαβουροδαγκάνες θα μείνει σταθερή? Δεν το ξέρω. Αγαπημένε μου, όχι, δεν
0: αυτό
1: το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Το θέμα είναι ότι, πρόσεξε να δεις, ο κύριος Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή. Και βγαίνει και η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και λέει: ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά. Μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι.
1: Ναι.
0: Ιδού η απορία.
1: Ιδού η απορία, ναι.
0: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο Πασόκ,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου,
1: ναι, ναι,
0: στην εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο,
1: ναι,
0: Earth News,
1: Earth News,
0: το βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτευση. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του Πασόκ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
9: Λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
10: Μάλιστα.
9: Λέω το εξής, ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε, ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει, έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
10: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει.
9: Έτσι,
10: που το είπε,
9: όχι.
10: Δηλαδή. Λοιπόν,
9: είναι εκεί,
10: εντάξει,
9: είναι εκεί.
10: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
9: Είναι
10: για να ολοκληρώσω.
9: Λοιπόν,
10: καταλάβαμε ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
9: τι αυτό... να ξέρω.
10: Για τους κωδικούς, μη φωνάζεις.
9: Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέει,
10: δεν υπάρχει λόγο να φωνάζεις.
9: Αυτό τούτο λοιπόν. Είναι σαν να λέει στον Τιτανικό
10: λοιπόν.
9: Πόσοι πέθαναν τόσοι.
10: Ονόματα
9: και διευθύνσεις. Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στον κωδικό.
11: Ξέρετε την απαντάτε σε αυτά, να δείτε καταψυγμένα προϊόντα έχουν παγώσει κωδικοί.
9: Πολύ.
0: Κατάλαβε, παιδί μου, σου λέει η κυρία Βούλτεψη. Πού να ξέρει τώρα ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές. Τι είναι. Σούπερ μαρκετάς είναι για να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει δει. Είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
1: Και δώσουμε ονόματα και διευθύνσεις.
0: Και να μου ζητάς εσύ να
1: τα βλέπεις. Εγώ δεν λέω. Καλώς εγώ ήταν δηλαδή. Εσύ.
0: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα τρελαθούμε.
1: Θα τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει. Ωραίος ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπως έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβάς, βρε παιδί μου. Το τραβάς. Σου λέει, απευθύνσου εκεί να ξέρεις. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
0: Βρε Αμαλία μου, εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του. Και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι,
1: ναι.
0: Το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας, και νομίζω πολύ καλά κάνουμε, είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε. Έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, θέλει και μια. Θέλω να πω ότι πρέπει και. Να λέμε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο. Δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει 1 ευρώ και εμείς το παίρνουμε 5.
0: Καλά τα λες εσύ, παιδί μου, αλλά. Καλύτερα
1: τι θες, θα... βρέ, παιδί μου, τι
0: θέλει θες. Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα, επειδή έχει πει στο στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρουπ εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Παναγιώτη με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
0: Όχι, για τον Ίστρο. Για τον Ίστρο.
1: Όχι, το έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, συνέχισε έτσι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
12: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο τη Βουλιαγμένη από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αμφιθέα στο Παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Φτάνει, βρε Παναγιώτη μου. Μας πέθανες και σήμερα.
12: Υπόσχομαι τελειώνωματική οδό.
1: Α, μπράβο, γόρι μου.
12: Καθυστερεί σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σου έρχεται ο Νίστρουπ. Σου έρχεται και ο Μπόγκα. Σου έρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά. Κρατάω χαμηλά.
1: Να έρθουν όλοι. Εγώ
0: χαμηλά.
1: Ο Μάνος, μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη, 2049. 2049.
13: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: Η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα, το 1978, όπου στη χώρα της επικράτησε στο Buenos Aires της Ολλανδίας με 3-1 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
23: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
22: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
23: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
26: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
28: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
29: Ανακαινίζεις,
30: χτίζεις,
29: βάφεις
30: ή επισκευάζεις?
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Επισκευές,
30: ανακατασκευές,
29: οικοδομικές ανακαινήσεις,
30: σοβάδες,
29: βαψίματα,
30: σκεπές.
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Καρλόβαση Σάμου.
29: Ανακαινίζεις,
30: χτίζεις,
29: βάφεις
30: ή επισκευάζεις?
29: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
30: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Στο λαιμό.
0: Οπ!
1: Θέλει πώς εντάχθηκε.
0: Και ο Αλέξης σήμερα.
1: Και ο μαντήλι θέλει. Καλά
0: θέλει μαντήλι.
12: Φέρτε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
0: Έρχεται το μαντήλι. Έχει ξεκινήσει ήδη. Έρχεται delivery.
31: Μαντήλι στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Κούνησε μαντήλι.
0: Το κουνάει το μαντήλι. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Ένα πάει. Ένα πάει.
1: Τους ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό τους έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι τους έχει κάνει τους Ριζέους.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
1: Τι σκέφτηκα.
0: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
32: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
33: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
32: Ναι.
33: Γύρισε κάποιος.
32: Ναι.
33: Ποιος.
32: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
33: Γύρισε ο Τάκης.
32: Ναι.
33: Αλήθεια.
32: Ναι.
0: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
1: Πάντως μαντήλι, Καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, ο Καραμέρος.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε πει.
1: Τι είχε πει.
0: Είχε πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας,
1: ναι,
0: Ζαχαριάδης.
32: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ να φύγω. Είμαι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό. Έχω κλειδιά. Δεν φεύγω από αυτό.
33: Με συγχωρείτε.
0: Έχει κλειδιά εκεί, είναι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου. Δεν φεύγει, ρε παιδί.
1: Δεν θυμούνται και τι λένε, επαναθέμα τους.
0: Δεν φεύγει, έχει κλειδιά,
1: ναι,
0: σου λέει, εκεί από την Κουμουνδούρου.
1: Ναι.
0: Πώς θα φύγει τώρα.
1: Ναι.
0: Πείσε τώρα την ιδιοκτησία να φύγει.
1: Ναι.
0: Λίγα έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Α, έφυγε. Πάει. Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
1: Από την αρχή το είχε πει.
0: Το είχε πει. Ήταν από τους πρώτους, να μην πω ο πρώτος.
1: Και ο πρώτος και ο μόνος που με τόση σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media κτλ. Δηλαδή το περμέναμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν τους θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα ποιος θέλει, πότε τους θέλει, θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ. Τους τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι τους τσιγαρίζει.
0: Και βέβαια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
1: 11 Ιουλίου.
0: Σάββατο.
1: Ακριβώς.
0: 11 του μηνός.
1: Φαίνεται μήπως και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ ο Σιφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει οι συσχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Ότι εγώ λέει δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει, γι' αυτό αποχωρώ.
1: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
0: Σωστό,
1: οι άλλοι δεν είναι βουλευτές.
0: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
13: Τα μαζεύουν και φεύγουν.
0: Ένας-ένας.
1: Και έβαλε στο μαντήλι Καλαματιανό. Και λέω, θα βάλει τώρα, θα πούμε κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
0: Τι θες, να φωνάζω, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Όχι. Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν ναι. Πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
0: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα, που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην πω, των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός να τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, εγώ το πήρα αργά χαμπάρι, με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
14: Καλή σας ημέρα κύριε Καλαμαράκη, καλή σας ημέρα κύριε Ακράντου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε ότι θα έχουμε και θα αναδείξουμε αυτό το θέμα, αλλά εμένα το τηλέφωνο μου έχει σπάσει από τα τηλέφωνα δημοτών.
14: Κυρία Κάντζου, η κατάσταση δυστυχώς στο Δήμο Διονύσου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ιδίως εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επιτρέψτε μου μια πολύ γρήγορη εισαγωγή, να σας πω ότι ο Δήμος Διονύσου, όπως ξέρετε, είναι στο βόρειο άκρο της Αττικής, είναι δυστυχώς το καλοκαίρι πάρα πολύ επικίνδυνη η πυρκαγιά, είναι ο εφιάλτης με τον οποίο ζούμε, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως πεντακάθαροι από όψη καθαρισμού κλπ. Να έχουν απομακρυνθεί κυπαία, ογκώδη, σκουπίδια. Δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι αυτή. Η δροσιά, η βασική δημοτική ενότητα Δήμου Διονύσου, πνίγεται στα σκουπίδια. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα και οι δημότες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία, έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοκλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες των οποίων περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα. Προσέξτε τώρα την αντίθεση. Να κοπούν υγιέστατα πεύκα όρημα, σοβαρά, δηλαδή που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει.
1: Υγιή δέντρα.
14: Ακριβώς τα οποία εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση, που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
1: Ναι, άρα πάντως δέντρα έχουν κοπεί, κύριε Καριστινέ, γιατί μας στείλαν και φωτογραφίες. Εμένα μου στείλαν φωτογραφίες. Για να γίνουν αυτά τα πεζοδρόμια με τους κυβόληθους, κόβονται δέντρα.
14: Μα είναι δυνατόν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
1: Δεν χρειάζεται άδεια του δασαρχείου για τις σκοπές αυτές των δέντρων. Αυτό
14: εξαρτάται, εξαρτάται από πού βρίσκεται το κάθε περιοριστικό. Πρόκειται για μια δεδαλώδη νομοθεσία. Αλλά ας μην κολλήσουμε την νομοθεσία, σας το λέω εγώ ως δικηγόρος. Ας κολλήσουμε στην ουσία. Είναι δυνατόν, κυρία Κάτζη και κύριε Καλαμαράκη, να κόβουμε ένα πέφκο και να λέμε ότι θα το αντικαταστήσουμε με βιοκλιματικό κυβόλιθο? Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι δύσκολο με πίστη οποιαδήποτε βιοκλιματική λογική ότι ένας κυβόλιθος, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένος, είναι καλύτερος από ένα μεγάλο όριμο πέφκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαια θα μας βρει απέναντι και καλό θα είναι, νομίζω για όλους, να προβούν σε μια τροποποίηση της έτσι ώστε και τα πέφκα να παραμείνουν και από είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πέφκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
1: Ναι. Εγώ δεν το
0: θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις που μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης. Για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λέει αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
1: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
14: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε.
1: Όχι, όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόστο τον Παπανδρέου που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι, όχι, Θεοδόση μου κάνεις λάθος. Ναι, να είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
14: Κυρία Κάτζου, επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ στην ακροατή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνάδελφο, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφος.
14: Ακόμα καλύτερα, ναι. Ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφός σας είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός ευχερός. Δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι. Να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας στην άκρη της πόλης, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα το παραπέμψω βεβαίως και στην εικόνα π.χ. της Κηφισιάς. Που αν έχετε περπατήσει στα βασικά της πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πέφκα που υπάρχουν εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
14: Οπότε, ας επικρατήσει η λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν αιτήματος.
1: Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
14: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και τη δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε, σε οριζόντιες ηλιοκτήτες.
1: Εμένα το λέτε. Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
14: Από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό?
1: Μάλιστα.
14: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς
1: ευχαριστούμε.
14: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Κάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Λοιπόν, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο σε ανενεργό στρατόπεδο. Ναι. Έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Αμαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σήμερα, Αμαλία μου, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να κάνετε και τις κοντινές σας εκδρομές. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα.

0: Για άνδρο σε μία ώρα, τίνω σε δύο ώρες και Μύκονο Νάξο πάρω με ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά μου, ναι, έλειψε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί
1: κάτι
0: θα βρείτε.
1: Σου έλειψε και από μένα,
0: ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα, ναι, από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών, ναι, σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να βρεθούν, έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
1: Έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο διέμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλα αυτά.
0: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
1: Ναι. Τι, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
0: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι του έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας επιχειρηματίας εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, του ηγέτη τους δηλαδή. Όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου. Του 2020, ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Cinema Paradiso. Του Giuseppe Tornatore, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο, του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά, τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες, στη συντηρητική τότε σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το Cinema Paradiso με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Σαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
16: Στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Φρέσκα θαλασσινά. Ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
21: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Ράδιο Σάμος.
24: FM, στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1-570, 227-3-1-570-1. Την εβδομάδα που μας πέρασε εγγενιάστηκε ο Ιερός Ναός Άγιος Γιαννάκης στο Άνω Βαθύ από τον Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Είχε αρκετός κόσμος, ένα σημαντικό έργο. Στην τελετή παρέστησαν ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σάμου, η Καρίες και Κορσεών, ο κύριος Ευσέβιος, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, η Δήμαρχη Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αρκετός κόσμος, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία της την ιδιαίτερα σημαντική αυτή στιγμή για την πολιτιστική θρησκευτική κληρονομιά του νησιού. Το κουβεντιάζω μαζί με τον Νικόλα Φωτάκη. Όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον γνωρίζουμε, έχει βάλει τη σφραγίδα του στα δημόσια πράγματα του τόπου την ώρα που έπρεπε, τον δημοσιογράφο Νικόλα Φωτάκη, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νικόλα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Φυσικά ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Γιατί έτσι ήταν τα πράγματα, αν ήταν διαφορετικά να είσαι σίγουρος θα έλεγα αλλιώς, δεν θα τα έλεγα.
1: Αλλά ήταν πολλά.
0: Λοιπόν,
1: παρακάτω. Ποιο θέμα είχες τώρα, γιατί δεν σε άκουσα από την αρχή.
0: Λοιπόν, αναφέρθηκα στα εγγένεια του Άγιου Γιαννάκη, ενός εμβληματικού ναού στο Άνω Βαθύ, όπου παρουσία της Υπουργού πέσανε αρκετά εκατομμύρια για την αναστήλωση και παραβρέθηκαν και οι αρχές του τόπου εκεί. Σε αυτό αναφερόμουν και στη συνέχεια είχα σκοπό, επειδή έχει και συνέχεια και έχει το λόγο ευθύς αμέσως, στη συνέχεια έγινε εκδήλωση στον επαρχιακό δρόμο Πυθαγορείου χώρας, λίγα μέτρα μετά τον Τόρισα, όπου έγιναν τα εγγένεια του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου της αρχαίας πόλης της Σάμου. Πάλι από την Κινήγια. Αυτά, Νίκο.
1: Κοίταξε, θες τώρα να σου κρίνω εγώ την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη?
0: Δεν μου κρίνεις τίποτα. Φτάνει να πούμε ότι από την άλλη πλευρά, Νίκο, καλά είναι τα εγγένεια, αλλά υπάρχουν και οι σεισμόπληκτοι, έτσι.
1: Θέλεις, σου λέω, να σου κρίνω την περατζάδα, γιατί είναι μια, έτσι λέω εγώ, τις περιοδίες των κυβερνητικών και των στελεχών της αντιπολίτευσης. Περατζάδες τα λέω, Γιάννη.
0: Χρόνια τώρα.
1: Γιατί για περατζάδες πρόκειται. Όμως, είχε και τα ευθράπελα, ξέρω εγώ, να εγκαθιστάς εργολάβο και να κάνεις εγγένεια. Είχε και τα καλά του ο Αγιαννάκης, π.χ. ήταν καλή κίνηση.
0: Ναι, εγώ δεν το έχω ξανακούσει πάντως. Ξέρω ότι γίνεται τα εγγένεια, ξέρω πολλά άλλα πράγματα, αλλά και ολόκληρη γιορτή για να εγκατασταθεί ο εργολάβος είναι αυτά ευτράπελα.
1: Είχε και τα ευτράπελα, αλλά η Μενδώνη είναι γνωστή τώρα. Είχε κάνει ευτράπελα πάνω στο μεγαλύτερο μνημείο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της ανθρωπότητας, στον Παρθενώνα. Εκεί να δεις ευτράπελα, τσιμεντόπατα, ξέρω εγώ, ασανσέρ που δεν δουλεύουν. Δεν είναι αξιολόγου.
0: Πάντως και τα δύο έργα που εγγενίεσαι, ακόμα δεν είναι τελειωμένα τα έργα αυτά, έτσι.
1: Εννοείται, θα τα ξαναεγγενιάσει.
0: Ναι, διότι τώρα δεν είναι τελειωμένα, απλά.
1: Και εκλογές. Κοίταξε, αν είναι έξυπνοι, οι κυβερνητικοί εννοώ, πρέπει εντός των επόμενων 3-4 μηνών να τα τελειώσουν τα έργα για να προλάβουν να ξανακόψουν κορδέλα και τέτοια. Αλλιώς δεν θα προλάβουν. Και θα έρθουν να τα εγγενιάσουν άλλοι, μου φαίνεται. Άκου τι σου λέει ο Φωτάκης. Έχω μύτη και κάτι μυρίζομαι. Μπορεί, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για την κυβέρνηση να τα εγκαινιάσει άλλη κυβέρνηση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Εδώ μπορεί να μην είμαι εγώ, αλλά θα τα παρακολουθώ.
0: Μα εδώ θα είμαστε και τα παρακολουθάμε και τα κουβεντιάζουμε.
1: Σωστό.
0: Τώρα, πάντως, αναφέρθηκα σε αυτά, γιατί από την άλλη πλευρά, Νίκο, υπάρχουν, Νικόλα, υπάρχουν και οι σεισμόπληκτοι. Πολλά σπίτια είναι κίτρινα, άλλα είναι κόκκινα. Έχουν περάσει 6 χρόνια και ο κόσμος έχει μπει σε ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας. Όχι φταίει αυτός, όχι δεν φταίει ο άλλος, όχι φταίει ο τρίτος, όχι φταίει ο παραπέρα. Με αποτέλεσμα οι πολλοί οι κάτοικοι του Άνω Βαθέως που είναι και σεισμόπληκτοι στην περιοχή να βλέπουν τα εγγένεια και να αναρωτιούνται εμάς με τα δικά μας τα σπίτια και τι θα γίνει.
1: Κοίταξε Γιάννη μου, στα σπίτια ως γνωστόν η κυβέρνηση δεν κόβει κορδέλες, ούτε κάνει εγγένεια. Άρα δεν τα χρειάζεται τα σπίτια για να κάνει προπαγάνδα. Τα σπίτια αν θα φτιαχτούν όταν, εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ, αλλά λέω αν και όταν, θα περάσει απαρατήρητο αυτό. Και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν πρόβλημα στο σπίτι τους, αλλά και από το Πανελλήνιο. Δεν θα έχουμε κορδέλες, δεν θα έχουμε ελετές, δεν θα έχουμε παράτες, δεν θα έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε και γιατί να τρέξουμε να φτιάξουμε τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Αν δεν έχουμε την επικοινωνιακή εικόνα, έτσι.
1: Εννοείται. Πέρα από επικοινωνία πλέον, από την αρχή μέχρι τώρα, αλλά πλέον, πέρα από επικοινωνία αυτή η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο. Εγώ να σου πω κάτι, και ας μου κόψαν την καλημέρα πάλι, φέτος μου την ξανακόψαν μερικά παλιά φιλαράκια, γιατί ξέρεις, γιατί έκανα κριτική, λίγο άγρια, λίγο σκληρή, ας την πούμε, στους δικούς τους, δηλαδή. Όταν περιλαβαίνω τον βουλευτή του νησιού, έχω άδικο. Υπόσχεται αξιονικούς μαγνητικούς τομόγραφους. Υπόσχεται αιμοδυναμικά. Υπόσχεται. Και αυτό το νοσοκομείο είναι να μπορεί κανείς πώς ακόμα υπολειτουργεί. Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Τώρα υπολειτουργεί. Αλλά δεν θα έπρεπε καθόλου. Φύγαν όλοι. Φύγανε. Εγώ είχα πέρσι, Γιάννη, μια εμπειρία από το νοσοκομείο της ΣΑΜ. Ήτανε, μόλις πήγα εγώ ως ασθενής, νοσηλευόμενος, έφυγε η παθολόγος που με υποδέχτηκε. Μια εξαιρετική κυρία. Λοιπόν, σε πληροφορώ, με τους εναπομείναντες 10 γιατρούς και το εναπομείναν υγειονομικό προσωπικό, είχα μία προσοχή και δεν το έκαναν επειδή ξέρανε ποιος είμαι. Όχι, το πιστεύω αυτό, γιατί το βλέπα.
0: Έτσι λειτουργούν με όλο τον κόσμο. Με όλο τον κόσμο.
1: Διπλανούς μου, ναι, και στους παραδιπλανούς μου. Είχαμε τέτοια προσοχή. Είχαμε τέτοια περίθαλψη από αυτά τα παιδιά που δίνανε μάχη για την υγεία στο νησί. Και από την άλλη σε έπιανε μια απογοήτευση, ένας θυμός. Πώς το αφήσανε αυτό το νοσοκομείο, ρε παιδί μου, που ήταν κόσμημα, να αναπνέει τα λίσθια. Δηλαδή, πραγματικά τα προβλήματα είναι μεγάλα. Σε πάω αλλού, να θέλω να σε πάω και στο άλλο, στο τρίτο μεγάλο, κατά τη γνώμη μου.
0: Κοίταξε, Νίκο.
1: Στο βόθρο που έχουμε εκεί στο λιμάνι.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι πολλά. Αναφέρθηκε στον βουλευτή του νομού, ο οποίος βουλευτής του νομού είχε τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, και που στην ουσία είχε απευθύνει δημόσιο μήνυμα στήριξης προς τον Χριστόδουλο Στεφανάδη, χαρακτηρίζοντας του ξεχωριστό άνθρωπο, εξαιρετικό επιστήμονα και φίλο. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε ο κύριος Στεφανάδης, μετά και από αυτή την δημόσια συζήτηση, να υποψήφιος βουλευτής τη ΣΑΜΟ και στη συνέχεια την πρώτη και τη δεύτερη τετραετία, και φιλοδοξεί τώρα από ό,τι λέει και ο ίδιος να έχει και μια τρίτη τετραετία.
1: Θα πάει και για τρίτη, ναι. Γιάννη, επειδή ανέφερες τώρα την υποστήριξη του Σαμαρά, η οποία ας πούμε τον έβγαλε τον άνθρωπο ως βουλευτή. Και τη δεύτερη φορά πώς βγήκε, ο Σαμαράς δεν τον υποστήριζε τη δεύτερη.
0: Όχι, το 41% τον στήριξε.
1: Βλέπεις. Μα η κατάρρευση του νοσοκομείου όμως είχε αρχίσει από την πρώτη του θητεία. Κανείς δεν είναι, κανενός το μυαλό δεν πήγε στη θέση του να πει «Κάτσε ρε φίλε, είναι γιατρός, μεγάλο γιατρός». Πολύ επιτυχημένος σαν επιστήμονας και το αναγνωρίζω...
0: Από τα καλύτερα μυαλά του κόσμου.
1: Από τα καλύτερα, από τους καλύτερους γιατρούς που έχουμε. Λοιπόν, και γιατρός, και μεγάλο γιατρός, και μεγάλος τελέχος, και κολλητός του Μητσοτάκη, και να φτάσουμε τώρα να κλείνει το νοσοκομείο.
0: Κοίταξε, στο νοσοκομείο, Νικόλα, έχουν γίνει και λάθη σε ό,τι αφορά τις διοικήσεις των νοσοκομείων.
1: Υπήρχε μια... Δεν αντιλέγω, αλλά και οι διοικήσεις, Γιάννη μου, ξανού ήταν εκλεκτοί.
0: Μισό λεπτό και θα τα αναφέρω. η κυρία Αγγέλη, η πρώην διοικήτρια, την διώξανε κακήν κακώς από τότε με το περιστατικό που έγινε με μια γιατρό η οποία μεταφέρθηκε επιγόντως στην Αθήνα. Στη συνέχεια διορίσανε έναν της αυτοδιοίκησης, τον κύριο Χατζικωνσταντή, πρόεδρο του νοσοκομείου. Θα πει κάποιος, τι γνωρίζει ένας δικηγόρος, μπορεί και να γνωρίζει. Μετά διορίσανε ξανά πάλι έναν άλλον διοικητή, τον οποίο τον εφέρανε από την Μυτιλίνη, φιλοδοξεί να έχει πορεία στα πολιτικά πράγματα της Μυτιλίνης.
1: Μάλιστα.
0: Και χωρίς να έχει ούτε ο κύριος Χατζικωνσταντής ούτε ο νυν διοικητής την καλή την πίστη με το ΑΣΕΠ. Και ο κύριος Χατζικωνσταντής δεν κατάφερε να συγκεντρώσει
1: τα στοιχεία. Καλά το λες, αλλά ξανά σου επισημαίνω εγώ. Ποιου επιλογές ήταν αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρεις, που θεωρείς αποτυχημένους ότι φταίνε και αυτοί κτλ. Κτλ.
0: Ποια δεν είπα αποτυχημένος, λέω πως έγινε και φτάσαμε στο νοσοκομείο να μην λειτουργεί, έτσι.
1: Θέλω να πω, Γιάννη μου, θέλω να πω το εξής, πολύ απλά. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι κυβερνήτες ούτε σε αυτό. Δηλαδή ποιους επιλέξανε και δεν λύσαν τα προβλήματα. Άσε να τα λέμε τώρα πως είναι. Ένας διοικητής νοσοκομείου δεν κάνει τίποτα άλλο από το να διεκπεραιώνει μια καθημερινότητα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Όλα αφού λύνονται από την Αθήνα. Όλα αφού εξαπώνται από την Αθήνα. Τι να κάνει ο διοικητής. Είναι αδύναμος. Εξαιρετικά αδύναμος. Απλά, εντάξει, κάποιον πρέπει να έχουμε να λέμε ότι διοικεί.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα. Είναι η 7ετή-8ετή παρουσία του βουλευτή στα κοινοβουλευτικά πράγματα, αλλά παρά το ότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είπες του παγκοσμίου φήμης καρδιολόγου, οι ερωτήσεις του στη Βουλή για 8 χρόνια νίκουν μετρημένως στα δάχτυλα και των δύο χεριών, άντε να είναι 11 ή 12. Δεν είναι κοινοβουλευτική παρουσία αυτή.
1: Ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να νομίσει ο κόσμος ότι βάλαμε στόχο τώρα τον βουλευτή.
0: Να ξεφύγουμε άμα θες από αυτό.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Να.
1: Για μένα ο κύριος Στεφανάδης έχει ευθύνη σαφέστατα πολύ μεγάλη για την κατρακύλα του νοσοκομείου και έχει ευθύνη γιατί αντί να το παλέψει, αυτό θέλει πάλι, θέλει μάχη για να το σώσει στο νοσοκομείο, πρέπει να παλέψεις, πρέπει να γίνεις μαχητής. Αν γίνεις απολογητής, όπως κάνει ο κύριος Στεφανάδης, βλέπω τα δελτία του και γελάω. Λέω, μήπως είναι παραμάγαζο του δελτίου τύπου του Γεωργιάδη.
0: Αυτό που διαβάζω. Αναφέρθηκα στην κυβουλευτική παρουσία. Νίκο, έχω λόγο που αναφέρθηκα.
1: Με συγχωρείς. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η ευθύνη που έχει ο βουλευτής. Τώρα όλα τα άλλα εντάξει.
0: Αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική παρουσία, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι οι βουλευτές του κοινοβουλίου φέρνουν τα θέματα στη Βουλή και λύνονται με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εδώ δεν είναι, αποσιάζει αυτό. Λέει λοιπόν ο βουλευτής, πήρα τηλέφωνο του τάδε. Και που δεν αποδεικνύεται και που δεν ξέρουμε τι έχει συζητηθεί.
1: Γιάννη. Να το ξαναβάλουμε στη...
0: Πάμε να φύγουμε, να πάμε σε άλλα.
1: Περίμενε. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Να το ξαναθέσουμε το θέμα στη βάση. Εγώ σε ρωτάω και ρωτάω τον κάθε νοήμονα. Μπορεί ένας κυβερνητικός βουλευτής να δώσει μάχη
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Είναι κυβερνητικός. Δεν μπορεί, Γιάννη μου.
0: Ο κόνσολας της Δωδεκανήσου, Νίκο, ο κόνσολας της Δωδεκανήσου, ο υψηλάντης της Δωδεκανήσου και πόσοι άλλοι βουλευτές καθημερινά του κυβερνώντος κόμματος, γιατί φέρνουν αυτοί αποτέλεσμα και εμείς δεν φέρνουν.
1: Μα αυτοί έχουν πέσει σε δυσμένεια και δεν είναι εύκολο πράγμα να πέφτεις στη δυσμένεια.
0: Α, όταν έχεις πέσει σε δυσμένεια κάνεις τον πόλεμο του τέτοιο λες, έτσι.
1: Έτσι είναι μετά. Μετά αρχίζουν τα παρατράγουδα σε βάρος σου.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε να ξεφύγουμε από αυτά.
1: Πάμε.
0: Θα πίστευες και εσύ ότι γυρνώντας τη Σάμμο για να κάνεις διακοπές ότι θα έχει τελειώσει ο βιολογικός καθαρισμός. Ακόμα δεν.
1: Δεν πας καλά, συνάδελφε.
0: Γιατί?
1: Και φίλε, δεν πας καλά που περίμενα εγώ θα τελειώσει ο βιολογικός.
0: Α, δεν το περίμενες.
1: Όχι βέβαια. Ούτε το περιμένω. Ούτε το περιμένω. Θέλεις τώρα να μιλάμε σοβαρά γελώντας. Γιατί είναι για γέλια και για κλάματα, αλλά εμείς θα μιλάμε σοβαρά γελώντας. Λοιπόν, δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας εκ των αρχόντων, ένας εκ των διεκδικητών της αρχής που να πει, παιδιά, εγκαταλείπουμε τον Κότσικα που είναι το αυτό και πάμε να τα κάνουμε δύο-τρεις μικρές μονάδες μέσα στο βαθύ να τελειώνει το θέμα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Θες να πεις ότι ήταν άτυχη η επιλογή, Γιάννη, η επιλογή του Κότσικα, έτσι.
1: Γιάννη, θα περί αυτολογήσω, ναι. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Τεχνικά δεν μπορεί να βρεις άκρη σε αυτό το έργο. Δεν θα γίνει ποτέ αποδοτικό, αποτελεσματικό. Ποτέ, ποτέ. Από το 2001, 2002... Μάλιστα η γλώσσα μου περί αυτό λόγω τώρα, αλλά το λέω γιατί το λέω. Γιατί θα είχαμε κερδίσει μια 25ετία εάν τότε γινόταν αυτό που είπα μόλις πριν. Δηλαδή, βιολογικό μέσα στο βαθύ.
0: Λοιπόν, αυτό. Και πριν από την ημερομηνία που λες που το είχες πει, 1900 τόσο.
1: Ένα, το 2001.
0: Από την αρχή της, του ξεκινήματος του βιολογικού και επιδημαρχίας Γρήλου είχαν υποθεί αυτές οι ανησυχίες ότι δεν πρόκειται ποτέ πριν δει και από αυτά που είπες ακόμη να λειτουργήσει αυτός ο βιολογικός καθαρισμός και τα χρόνια σιγά σιγά δικαίωσαν όλους αυτούς που λέγανε ρε παιδιά αυτό το έργο δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
1: Έτσι. Προφανώς Γιάννη, προφανώς. Κάποια ισχυρά συμφέροντα, δεν το ξέρω, δεν ξέρω ποια είναι. Πρέπει να σου πω, δεν έκανα τέτοια έρευνα αστυνομικό-δικαστική. Λοιπόν, προφανώς κάποια ισχυρά συμφέροντα, μα πολύ ισχυρά, οδήγησαν στη λάθος επιλογή του έργου. Αλλιώς δεν μπορεί να το καταλάβεις, αλλιώς είναι κουταμάρα, πώς να το πω. Δηλαδή, έλεγε ο άλλος, ό, θα οχλεί, ό, θα δρομίζει, ό, θα κάνει, ό, θα ράνει μέσα στο βαθύ. Ενώ υπάρχει εμπειρία από τεράστιες μεγαλοπόλεις ευρωπαϊκές που έχουν τους βιολογικούς κάτω από τις πλατείες τους. Γιάννη, έχω πάει και τα έχω δει. Κάτω από τις πλατείες τους υπάρχουν βιολογικοί. Και αυτοί οι βιολογικοί, σε πληροφορώ, ούτε φαίνονται βέβαια πουθενά, είναι αορατοί, ούτε οχλούν, ούτε μυρίζουν, ούτε τίποτα. Είναι μια χαρά η ζωή. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί εδώ τα κάνουμε ανάποδα.
0: Δεν ξέρω. Αυτό πάντως, αυτή η εικόνα και αυτή η μυρουδιά που βγαίνει από την παραλιακή δεν είναι και ότι καλύτερο για αυτόν που έρχεται να καθίσει το βραδάκι να πιει ένα, ή το πρωί ένα καφέ ή το βράδυ ένα ουζάκι στην παραλιακή.
1: Εγώ έχω κόψει την παραλία στο βαθύ.
0: Και ειδικά όταν τα νερά της θάλασσας είναι κατεβασμένα, όπου εκεί πια είναι άστα να πάνε.
1: Έχω κόψει την παραλία. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Έχει μια χαρά μαγαζιά, δεν λέω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω και δίπλα να έχω το βόθρο. Μυρίζει, δεν μυρίζει. Γιατί και όταν δεν μυρίζει, η μόλυνση και η ρήπανση είναι εκεί. Υπάρχει. Απλά δεν τη βλέπουμε. Δεν γίνεται αντιληπτή.
0: Μια χρονιά, θυμάμαι πέρυσι, δεν θυμάμαι λίγο πιο μπροστά, έγινε και μια παρέμβαση από την εισαγγελική αρχή για όλα αυτά τα θέματα, αλλά δεν ξέρουμε ούτε τι αποτέλεσμα είχε, ούτε τι...
1: Σιγά, ναι, μην είχε αποτέλεσμα.
0: Τι κατάληξη είχε.
1: Αν είχε αποτέλεσμα, Κάποιοι θα έπρεπε να πάνε και φυλακή, να τα λέμε και όλα.
0: Ναι. Δεν πρόκειται να πάει κανείς.
1: Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα.
0: Γιάννη. Πάμε στον κάκο που πας και κάνεις τα μπάνια σου και από το κακό στο χειρότερο.
1: Περίμενε. Είμαστε στην Ελλάδα και δει στη Σάμο. Το πιο ελληνικό νησί όσον αφορά την οτροπία. Πάμε, ναι, πάμε στον κάκο. Άντε.
0: Πάμε στον κάκο εκεί όπου πριν από πολλά χρόνια.
1: Τα φιλοσοφία σου λέω σήμερα, ναι.
0: Ναι, ήταν πριν πολλά χρόνια, ήταν ένας χώρος όμορφος, ο Βαθιώτης και όποιος άλλος ήταν επισκέπτης έκανε τον μπάνιο του εκεί. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν ξενοδοχειακές μονάδες. Κάποια στιγμή έγινε και ένας ψιλοσαματάς με λίμματα μιας μονάδας ξενοδοχειακής που έπεφταν μέσα στη θάλασσα. Έγινε το σκηνικό με παρέμβαση της αγγελίας κτλ. Εν πάση περιπτώσει σταματήσανε αυτά, αλλά εκείνη η έγκλη που είχε αυτή η παραλία δεν είχε.
1: Γιάννη, εγώ το Γάγκου τη γνώρισα την παραλία το 80-85, κάπου εκεί. Είχε λοιπόν και τα ξενοδοχεία υπήρχαν όταν τη γνώρισα εγώ. Τα δύο ξενοδοχεία που υπάρχουν πάνω στη... κοντά στην παραλία, τέλος πάντων. Και υπήρχε και η παραλία όπως την βλέπουμε και σήμερα περίπου. Σε αυτή την παραλία είχε ένα μαγαζάκι. Του Δήμου ήταν. Αυτό που νοικιάζει ο Δήμος και τώρα είναι ξενίκια στο...
0: Χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ, ναι, πόσο είναι. Υπήρχε και ένα μαγαζάκι. Εξαιρετικό. Να πιεις την πορτοκαλάδα σου, να πιεις ένα ουζάκι, να πιεις ένα καφεδάκι. Τότε το λειτουργούσε, όταν σου λέω εγώ τη γνώρισα την παραλία, ο Βασίλης ο Λοΐζος, όχι ο Αντώνης, ο πατέρας.
0: Ο πατέρας. Ο πατέρας.
1: Ο γιος.
0: Α, ο γιος είναι ο Αντώνης.
1: Ο Βασίλης.
0: Με μπέρδεσε. Βασίλης είναι ήταν ο πατέρας.
1: Ο Βασίλης είναι Εβραίο, ο σύγχρονός μας.
0: Όχι, νόμιζε για τον παππού του ότι έλεγε. Λοιπόν, πάμε.
1: Όχι, σωστά. Το Βασίλη το Λοΐζο.
0: Σωστά. Στον αγκονό.
1: Ο Βασίλης τη λειτουργούσε.
0: Ο εγγονός, σωστά. Εγώ δεν πήγα πίσω.
1: Εγγονός, μπράβο. Μπράβο, εγγονός. Εξαιρετικό μαγαζάκι. Ήρθαν τα πράγματα. Έχει ξεφτύσει τόσο πολύ που δεν σου κάνει αισθησικά. Πάω, κάνω τη βουτιά μου και φεύγω. Δεν. Είναι κρίμα. Είναι ένα μεγάλο κρίμα.
0: Γιατί δεν αντιλαμβάνεται.
1: Το κερασάκι ήταν λοιπόν ότι φέτος, κατεβαίνοντας, βλέπω έργα. Είχα υπόψη μου μια μελέτη η οποία έλεγε για ανάπλαση, ανάπτυξη της παραλίας, μεγαλόπνοα πράγματα, έτσι, ωραία πράγματα. Όταν τη διάβασα έτσι περιληπτικά τη μελέτη αυτή, πήρα κάτι φίλους που ήταν στην αυτοδιοίκηση και τους ρωτάω, ρε παιδιά, αυτά όλα που λέτε, τα πάρκινγκ, τα τένις, μέχρι τέτοια είχε, έτσι, τα τένις, τα βόλεϊ, τα... Πού θα χωρέσουν, διότι η παραλίουλα είναι μικρή. Μια λίγο μασημένα, αλλά εντάξει, ναι, λέει θα πάρουν και τα δίπλα και από εδώ και από εκεί. Να μην τα απολυλογούμε. Είδα φέτος λοιπόν έργα. Κατεβαίνω, πάω, καταλαβαίνεις τώρα το σκουλίκι το δικό μας, το επαγγελματικό. Άντε να δω τι γίνεται. Βλέπω λοιπόν ένα κύριο, τον εργολάβο. Λέω, τι γίνεται παιδιά, τι φτιάχνετε εδώ. Φτιάχνουν λοιπόν τις καμπίνες, τις παλιές καμπίνες από κάτω. Τις καμπίνες, μια σκάλα, εκεί το χώρο που είναι δίπλα στο μπαράκι και το μπαράκι. Όταν λέω τα φτιάχνουν, τα μεραμετίζουν. Τα σοβαντίζουν, ξέρω εγώ, θα τα βάψουν προφανώς, κάτι τέτοια. Αυτά λοιπόν είναι τα μεγαλόπλοα αναπτυξιακά έργα. Όμως, υπάρχει κι άλλο όμως. Μετά από 2-3 μέρες βλέπω ερημιά. Τίποτα κανείς.
0: Σταματήσανε.
1: Δεν έχω ρωτήσει γιατί σταματήσανε. Σταματάνε όπως σταματάνε εδώ στη Σάμο, ξέρω εγώ. Ναι. Όπως σταματάνε στην Ελλάδα ολόκληρη. Όμως, μία δουλεύουνε, τρεις δεν δουλεύουνε. Ξέχασα να σου πω το αστείο, ότι ρωτάω εγώ τον άνθρωπο εκεί που ήταν. Του λέω, μάλλον σε κανένα μήνα θα τελειώσετε, έτσι. Μπα, λέει. μου λέει μετά τον Αύγουστο. Α, του λέω καλά θα είναι μετά τον Αύγουστο, μην είναι του χρόνου. Και έφυγα, μάλλον θα επιβεβαιωθώ. Μάλλον θα επιβεβαιωθώ, μάλλον πάμε για του χρόνου.
0: Πάντως, επειδή πολλές φορές δεν γινόμαστε αρεστοί, δεχόμαστε, ξέρεις, και επιθέσεις από αυτόν που λέμε ότι για τον βουλευτή, ας πούμε, ότι έπρεπε αυτές τις τύπους σχέσεις να κοιτάξει. Μόλις αρχίσει και κάνει δημοσιεύματα, εγώ έφαγα μία αγωγή από αυτόν. Ζητάει 30.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα ζητάει.
1: Λίγα.
0: Γιατί για δημοσιεύματα στα οποία και ποτέ δεν...
1: Για την αξία, συγγνώμη που σε διακοπτώ, για την αξία του, λίγα σου ζητάει.
0: Λίγα λέτε,
1: Λέγε τώρα εσύ.
0: Λέτε τώρα να ζητάς πάνω, να ζητάς παραπάνω. Λοιπόν, για το θέμα του Γκάγκου, είχε αποφασιστεί να γκρεμιστεί και το κτίριο που υπήρχε εκεί, αλλά...
1: Το μπαράκι.
0: Όχι το μπαράκι, πάνω το κτίριο το μεγάλο που ήταν παλιά...
1: Ναι, εκείνο το ρημάδι.
0: Και τα λοιπά. Και στην περίπτωση που θα γκρεμιζόταν, γιατί άλλαξε το σκηνικό, λόγω του ότι επειδή βρίσκεται ο γέλος και η παραλία δίπλα, απαγορευόταν έστω και μία πλέον καμπίνα, μία τουαλέτα να βάζεις. Με αποτέλεσμα να αλλάξει η δημοτική αρχή, να τα αφήσει τώρα έτσι όπως έχει. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει τίποτα. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι και φαντάζομαι ότι προς τα εκεί θα κινηθούν κάποια στιγμή.
1: Κάτσε, γιατί δεν κατάλαβα. Αν γκρεμιστεί το γκρεμί, εκείνο το ρημάδι ας πούμε, όπως το λέω εγώ, μετά δεν μπορείς να σφουγαντήσεις τις καμπίνες από κάτω.
0: Όχι, λέω εκεί που βρίσκεται το ρημάδι, άμα θα γκρεμιστεί, δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό.
1: Εκεί σωστά, να μην γίνει, αφού είναι δασάκι. Θα φυτρώσουν πάλι τα δεντράκια και θα γίνει μια ομορφιά. Γιατί να γίνει.
0: Τώρα, κάνεις και μια πρόταση, η οποία είναι σημαντική. Προτείνεις την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στο βιολογικό καθαρισμό, έτσι.
1: Για να μην γίνει, βρε. Γιατί θα γίνει ο βιολογικός.
0: Τι σου μεταφέρει το πείμα για τις ανεμογεννήτριες? Ξέρεις ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι για εγκατάσταση 52 ανεμογεννητριών πάνω στο νησί Νίκο, βαρέως τύπου.
1: Ξέρω, το ξέρω.
0: Πολύ μεγάλες.
1: Θα είναι έγκλημα. Θα είναι έγκλημα. Δηλαδή άλλο ένα πλήγμα στο περιβάλλον, το μαγευτικό περιβάλλον.
0: Ναι, του... αλλά όταν κόπηκαν τα πεύκα, 200 πεύκα στη ζωοδόχου πηγή από το πολεμικό ναυτικό και κατήγγειλα το γεγονός της κοπής των πεύκων, βρέθηκα κατηγορούμενος με την κατηγορία της κατασκοπίας, γιατί ήμουνα σε ένα οικόπεδο της ζωοδόχου πηγής και μετρούσα τα πεύκα. Και σήμερα, στο σημείο που θα γίνει ανεμογεννήτρες, είναι το σημείο που ήταν η κατασκοπία, δηλαδή, για όνομα του Θεού, έτσι.
1: Ναι, αυτά. Εσείς οι κατάσκοποι αυτά κάνετε.
0: Λοιπόν, ποιος ενδιαφέρεται κανείς, νομίζεις, αυτό και αυτό το...
1: Κοίταξε να δεις. Εμείς οι κατάσκοποι αυτά κάνουμε. Ανοίγουμε τον δρόμο να έρθουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί άμα έρθουν ανεμογεννήτριες, οι Τούρκοι δεν ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι εκεί είναι του ναυτικού, ότι εκεί είναι του στρατού. Τίποτα δεν ξέρουν αυτοί. Από εμάς περιμένουν πότε θα πάμε στα οικόπεδα τα στρατιωτικά για να μάθουν πληροφορίες.
0: Λοιπόν, σήμερα οι περισσότεροι πλέον επαγγελματίες του νησιού, θα το έχεις δει και εσύ ξεκάθαρα, περιμένουν με αγκαλιές πλέον μόνο τους Τούρκους. Τουρίστες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι.
1: Βλέπω ότι εδώ ειδικά στο Βαθύ ζορίζονται, διότι μια ο βιολογικός, μια ο ανοιχτός ο χετός, μια το ένα, μια το άλλο, οι Τούρκοι μας μυριστήκανε, λέμε. Ναι, Γιάννη.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει ως εδώ.
2: Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο.
12: καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
13: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο, μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό, μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα, μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί, μόνο 3,99.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Φιλοξενούμενος της εκπομπής σήμερα είναι ο δημοσιογράφος Νικόλας Φωτάκης. Έπεσε η τηλεφωνική επικοινωνία. Έπεσε στο σημείο εκείνο που λέγαμε για τις... για την εφαρμογή του μέτρου που επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να ταξιδεύουν σε 10 διαφορετικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας έκδοσης ειδικής βίζας διάρκειας 7 ημερών και με δυνατότητα επανέκδοσης για κάθε νέο ταξίδι, και οι άνθρωποι του τουρισμού κάνουν λόγο για ένα μέτρο που άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό παλαιότερα δεδομένα. Νικόλαε.
1: Γιάννη, δεν θεωρώ κακό φυσικά το ότι έρχονται Τούρκοι στο νησί. Όμως και εδώ αρχίζουν τα όμως. Δυστυχώς ο τουρισμός στη Σάμο είναι μονοκαλλιέργεια. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο και ως βασικό οικονομικό μας μέσο ανάπτυξης έχουμε τον τουρισμό. Από τον τουρισμό τώρα πάλι κατάδυσε να είναι μονοκαλλιέργεια ο Τούρκο τουρισμός. Δεν πάμε καλά έτσι.
0: Πάντως εγώ, Νικόλα, όταν ήμουν πολύ μικρός, μάθαινα ότι τα νησιά πρέπει πρώτα να ρίχνουν το βάρος στον πρωτογενή τομέα, μετά στο δευτερογενή τομέα και τρίτο, που είναι ο τουρισμός, στον τριτογενή τομέα. Αυτά έχουν αλλάξει σήμερα.
1: Αυτά έχουν αλλάξει, και ποιος έχει την ευθύνη που έχουν αλλάξει, Γιάννη? Αυτά είναι κεντρικές επιλογές, δεν είναι τοπικές. Όταν οι κυβερνήσεις επί δεκαετίες, τις τελευταίες 2-3, έχουν ως βαριά, έτσι το λένε κιόλας, άκου πώς το λένε, βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός. Ο τουρισμός ο οποίος εξαρτάται από ένα σωρό αστάθμιτους τους παράγοντες. Από πολέμους, από οικονομικές κρίσεις, από COVID, από τον καιρό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μυαλό κυβερνάμε ως Έλληνες, αλλά και εδώ στη Σάμο σου λέω ξανά, αρχίζει ακόμα χειρότερα η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού να είναι μονοκαλλιέργεια ο Τούρκο τουρισμός. Είναι ό,τι χειρότερο. Mm-hmm. Δηλαδή ο Έλληνας δεν μπορεί να έρθει στο νησί. Το νησί μας είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ φτηνό, σε πληροφορώ, σε σχέση με άλλα νησιά. Πολύ φτηνό, μια χαρά είναι.
0: Νίκο.
1: Και όμως δεν μπορούν να έρθουν οι συμπατριώτες μας.
0: Νικόλα,
1: ναι.
0: Θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο, τη γνωρίζεις εσύ. Το 2000 υπεγράφει μια διακρατική συμφωνία που αφορούσε τη θάλασσα μεταξύ του τότε Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Παπανδρέου και του... δεν βρίσκεται στη ζωή πλέον Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, και μάλιστα ήρθαν εκεί στη Σάμο, κάνανε εκδηλώσεις εδώ και τα λοιπά, που προέβλεπε την αμοιβαιότητα των σκαφών. Δηλαδή ένα ελληνικό καραβάκι θα πήγαινε στην Τουρκία, ένα τουρκικό καραβάκι θα ερχόταν στη Σάμο. Σιγά σιγά σιγά σιγά και με τα χρόνια χάθηκε αυτό. Με αποτέλεσμα πλέον να εκτελούνται σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νησιά με τα απέναντι τουρκικά παράλια από τουρκικά πλοιάρια. Βλέπεις εδώ στο βαθύ καθημερινά τι γίνεται, έτσι.
1: Γιάννη, συνήθως η ζωή και ανατρέπει και διαψεύδει τα μεγαλόπνοα σχέδια των όποιων κυβερνώντων. Δηλαδή, τότε που υπογράφηκε αυτή η συμφωνία, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Το χρήμα το είχαμε εμείς και οι Τούρκοι ήταν που μας είχαν ανάγκη.
0: Σωστό.
1: Επειδή όμως οι Τούρκοι είναι πανέξυπνοι στην εξωτερική τους πολιτική και στην αμυντική πολιτική, σκέφτηκαν αυτό το απλό, ότι θέλουμε αμοιβαιότητα. Ένα δικό σας, ένα δικό μας. Όχι πέντε δικά σας, ένα δικό μας ή κανένα δικό μας. Τα πράγματα όμως έχουν ανατραπεί τώρα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί που έχουν το χρήμα είναι οι Τούρκοι και οι άφραγκοι είμαστε εμείς.
0: Εκείνη την περίοδο...
1: Εμείς, λοιπόν, δεν ενδιαφερόμαστε για αμοιβαιότητες και τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς φέρε μου το ευρώ, φέρε μου το δολάριο εμένα και...
0: Πάντως ήταν εκείνη την περίοδο που επειδή είναι έξυπνοι οι Τούρκοι, αντιλήφθηκαν ότι απέναντι σε κάθε ελληνικό νησί θα πρέπει να κάνουν μία μαρίνα και ένα αεροδρόμιο και έτσι στην πορεία χάσαμε και τα αυγά και τα καλάθια και με τα κρουαζιερόπλια, Νίκο.
1: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Στο τέλος έρχονται και παίρνουν και τις δικές μας τις μαρίνες.
0: Ναι, η μαρίνα της Μυτιλίνης βρίσκεται σε τουρκικά χέρια, στο Κότσι.
1: Και σιγά σιγά θα κοντέψουν και κατά εδώ.
0: Μα ήδη πριν από αρκετά χρόνια είχε πουληθεί η μαρίνα σε τρεις Τούρκους. Έγινε μια μεγάλη διαμαρτυρία σχεδόν από όλους τους βουλευτές με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ποτέ αυτή η πώληση της μαρίνας του Πυθαγορείου, Νικόλα.
1: Μάλιστα. Θα έρθει ο καιρός, φοβάμαι, ότι που δεν θα υπάρξουν ούτε αυτές οι αντιδράσεις. Θα δούμε. Πάντως πάμε στο κακού τη σκάλα. Αυτό επισημαίνω εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Δεν είναι ανάπτυξη αυτά. Δεν είναι λύση προβλημάτων αυτά και δεν είναι υπεράσπιση εθνικής ανεξαρτησίας αυτή.
0: Και αν συμβούν αυτά που έχουν να συμβούν και στο ΝΑΤΟ από ό,τι λένε, με την ίδρυση δύο στρατηγίων στην Τουρκία, εκεί θα χαθούν και τα αυγά και τα καλάθια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και από ό,τι φαίνεται συμφωνούν Μητσοτάκης Τσίπρας στις πρέσπες του Αιγαίου, όπως τις συνηθίζουμε να τις λέμε.
1: Ξέρεις, οι πρέσπες, μια και το άνοιξες, απλά μια αναφορά να κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Οι πρέσπες μπορεί και με μια έννοια να μας εξυπηρέτησαν. Δηλαδή να έφυγε ένα αγκάθι από τα βόρεια σύνορα. Το Αιγαίο όμως είναι άλλο πράγμα. Η απειλή η τουρκική είναι άλλο πράγμα. Η απειλή η τουρκική είναι άλλο πράγμα. Η Βόρεια Μακεδονία.

0: Μα πολλά αυτιά έχεις. Έχεις 3.000 αυτιά να ζακούν.
1: Ναι, όχι εμένα. Όχι
0: εμένα. Κοίταξε, είναι σημαντική ποσότητα.
1: Λοιπόν, άκου εδώ να γελάς τώρα, Νίκο. Χθες πήγα να πετάξω σκουπίδια εκεί στους κάδους των σκουπιδιών που είναι στην περιοχή του ΚΤΕΛ, έτσι. Λοιπόν, είδα ανθρώπους που είχαν ενοικιασμένα αυτοκίνητα να μην μπορούν να βρουν που είναι το αυτοκίνητο που ήταν αραγμένο στην πλατεία Θεμίστοκλη Κλεισοφούλη από τα μαύρα σκοτάδια που είχε. Και είδα και κάποιους άλλους να κρατούν σακούλες σκουπιδιών, να προσπαθούν να τις ρίξουν σε ένα υπογειοποιημένο μηχάνημα που υπάρχει εκεί, και άκουσα πεντακάθαρα να λέει δεν μπορείτε να τα ρίξετε γιατί αυτά είναι άδεια. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
0: Καταλαβαίνω, ναι, ούτε εγώ. Ναι. Ούτε εγώ κατάλαβα τώρα τι γίνεται. Κοίτα, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τα μαύρα σκοτάδια. Ελπίζω να είναι ευκαιριακά. Τα μαύρα σκοτάδια, το θέμα μας, Γιάννη μου, είναι να μην είναι μόνιμα.
1: Εδώ, βρε Νικόλα, δεν έχω μια παιδική χαρά 3-4 χρόνια και ζητάμε τώρα φώτα.
0: Ας τα να πάνε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ. Και
1: χάρηκα
0: εγώ για
1: πολύ που σ' άκουσα. Καλές διακοπές και εδώ είμαστε πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Όποτε θες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, τα λες και δεν σε πιστεύει κανείς. Γιατί λες, μα είναι δυνατόν. Εν έτη 2026 οι πολίτες να ψάχνουν με το φακό το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ της πλατείας του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Είναι. Πώς δεν είναι. Αυτοί είναι οι Σάμους που αντικρίζουν χιλιάδες επισκέπτες. Και θα πρέπει να καταλάβετε κι εσείς, οι αιρετοί, ότι αυτό που αντικρίζουν οι χιλιάδες επισκέπτες δεν μπορείτε εσείς να το κρύβετε. Στο κεντρικό πάρκινγκ της πλατείας Θεμιστοκλή Σοφούλη στην παραλιακή ζώνη της πόλης της Σάμου, δεκάδες ντόπιοι και τουρίστες αναγκάζονται κάθε βράδυ να χρησιμοποιούν το φακό του κινητού τους για να εντοπίσουν το αυτοκίνητό τους, καθώς ο χώρος παραμένει βυθισμένος στο σκοτάδι. Ένας χώρος που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όταν στη Σάμου, σε έναν από τους σημαντικότερους τουρικούς προορισμούς του Αιγαίου, το κεντρικό πάρκινγκ της πλατείας Θεμιστοκλή Σοφούλη, που βρίσκεται στη χερσαία ζώνη, παραμένει κάθε βράδυ βυθισμένο στο σκοτάδι και αναγκάζονται ντόπιοι και τουρίστες να χρησιμοποιούν το φακό του κινητού τους, να εντοπίσουν το αυτοκίνητό τους σε ένα χώρο που καθημερινά σταθμεύουν εκατεντάδες αυτοκίνητα, θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η εικόνα μόνο ντροπή προκαλεί και δεν συνάδει με ένα τόπο που φιλοδοξεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία της διαχείρισης των χώρων είναι αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τον πρώτο λόγο έχει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Τζεσμελής, αλλά το δεύτερο λόγο τον έχουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς οι υπόλοιποι, καλά, ο κ. Τζεσμελής μπορεί να μην τάδε. Εσείς οι υπόλοιποι που παριστάνετε τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής, δεν τα βλέπετε αυτά? Δεν περνάτε από εκεί? Δεν βλέπετε ότι σας κράζει ο κόσμος? Είναι δυνατόν να παραμένει χωρίς φωτισμό ένας από τους μεγαλύτερους χώρους στάθμευσης της πόλης? Πόσο ακόμη θα εκτίθενται κάτοικοι και επισκέπτες σε μια κατάσταση που δημιουργεί ασφάλεια? Κύριοι της Λιμενικής Επιτροπής, ο επαρκής φωτισμός ενός δημόσιου χώρου στάθμευσης αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση κάθε φορέα. Και όταν η εικόνα που απομοκομίζει ο επισκέπτης είναι ότι χρειάζεται φακό για να βρει το αυτοκίνητό του, τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εσείς λοιπόν του λιμενικού ταμείου.

0: Δεν βλέπετε τι γίνεται. Είστε 6-7. Και με μεγάλη χαρά λέτε ότι είστε και μέλη της Λιμενικής Επιτροπής. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Να πάω σε ένα άλλο θέμα. Με τους έξυπνους κάδους της ντροπής στην Παραλιακή. Εκεί, δίπλα στο άγαλμα του Θεμιστοκλή Ισοφούλη, η προηγούμενη δημοτική αρχή έφτιαξε υπογειοποιημένους κάδους. Είναι χερσαία ζώνη λιμένα που ημάγεται και αυτή στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Είναι η περίφημη, έξυπνη, υπόγειη κάδε. Πας λυπάει ο πολίτης, πατάει τα κουμπί, το κουμπί έχει ένα κουμπί κάτω, το πατάς με το πόδι, για να ρίξει τα σκουπίδια και αντί να ανοίξει ο κάδος, ακούσαμε όλοι το ίδιο ηχογραφημένο μήνυμα. Ο κάδος είναι γεμάτος. Εσείς, τα αυτιά σας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και η Δημοτική Σύμβουλη, δεν τα ακούτε αυτά? Είναι δυνατόν, γιατί αυτό έχει αποτέλεσμα οι κάδοι να παραμένουν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, προκαλώντας αγανάκτηση. Και η εικόνα αυτή εκθέτει το χώρο. Τι πάτε λοιπόν ή του Δήμου σε διάφορες εκθέσεις? Να κάνετε τι? Να πείτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται στις εκθέσεις, ελάτε στη Σάμμο να δείξετε τι? Τρομάρα σας. Δεν βλέπετε ότι δεν λειτουργεί τίποτα? Δεν βλέπετε ότι δεν έχει φως η Παραλιακή? Δεν βλέπετε ότι δεν έχει φως το πάρκινγκ? Δεν βλέπετε ότι δεν λειτουργούν οι κάδοι? Το τμήμα τουρισμού της διεύθυνσης του Δήμου Ανατολικής Σάμμου τι κάνει? Γραφιάδες γίνεται όλοι σας? Δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί? Το Διαδημοτικό Λιμών Ταμείο οφείλει να δώσει εξήγηση. Γιατί οι κάδοι δεν λειτουργούν? Πόσο καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η κατάσταση? Και είναι εκεί σε καιρό η εξέλιξη. Εγώ πήγα χθες, αλλά είχα πάει και την προηγούμενη εβδομάδα και το ίδιο ηχητικό μήνυμα άκουσα. Η κάδη είναι γεμάτη. Οι πολίτες, κύριε Τζεσμελή, δεν ενδιαφέρονται για δικαιολογίες. Ενδιαφέρονται για υπηρεσίες που λειτουργούν. Και δυστυχώς η Παραλιακή της Σάμμου δεν μπορεί να αποτελεί βιτρίνα εγκατάλειψης. Κύριε Παπαγεωργίου, τα ακούτε εσείς αυτά? Φτάνουν ποτέ στα αυτιά σας ή ανεβήκατε και στη μηχανή σας πάνω να δείτε, να κάνετε μια βόλτα στην Παραλιακή και να δείτε την κατάσταση? Σας αρέσει σας αυτή η εικόνα που παρουσιάζει? Είστε ο πρώτος πολίτης αυτού του νησιού, αυτού του Δήμου. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί η βιτρίνα να είναι η κατελειμμένη Παραλιακή? Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι η ζημιά στην εικόνα του νησιού είναι ήδη εμφανής και κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση την επιτείνει? Είναι δυνατόν να φτάνουν τα θέματα σε δημόσιο λόγο, στα ραδιόφωνα και να φωνάζουμε για τα αυτονόητα, βάλτε λάμπες ή φτιάξτε τους κάδους? Δεν περνάει κανείς από εσάς? Το έχετε κλείσει το μαγαζί? Τι έχετε κάνει? Κύριε Τζεσμελή, τι να σας πω για τις παιδικές χαρές? Τα έχετε κάνει μαντάρα. Και σας το λέω από την πρώτη στιγμή. Παραιτηθείτε όλοι μαζί. Γιατί δεν είστε μόνο εσείς, κύριε Τζεσμελή, είναι και οι υπόλοιποι. Δεν έχετε καταφέρει το παραμικρό. Καθίστε βρε παιδιά στα σπίτια σας. Σας υποχρέωσε κανείς να γίνετε πρόεδροι λιμενικών ταμείων? Δεν ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα θέλουν δουλειά? Εκτός και αν δεν το ξέρετε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο κύριος Τζεσμελής όταν μπήκε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ήταν να βγει μισθός, τέλος πάντων, ένα μέρος χρημάτων γύρω στα 400-500 ευρώ, γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει τσάμπα. Αυτό προβλέπει ο νόμος, αυτό έκανε. Σας αρέσει σας αυτή η κατάσταση? Εσείς πιστεύετε ότι τιμάτε με την παρουσία σας την εικόνα του νησιού? Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμμος. FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
0: Θα φιλοξενήσουν σε λίγο τον κύριο Αριστίδη Λαζαρή. Είναι ναυτικός πράκτορας επί 35 χρόνια στη Μυτιλίνη, πρόεδρος του τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Λέσβου, όπου με μία φράση που λέει συμπυκνώνει τη σημασία που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη βίζα για το νησί του, πρώτο, και δεύτερο κατ' επέκταση για τα υπόλοιπα νησιά. Σε περίπτωση, λέει, διακοπής του πολιτικού προγράμματος της Visas Express, η Λέσβος θα χάσει περίπου το 80% των Τούρκων επισκεπτών. Ο κύριος Λαζαρής, 2 χρόνια και 4 μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου που επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να ταξιδεύουν σε 10 διαφορετικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας έκδοσης βίζας διάρκειας 7 ημερών και με δυνατότητα επανέκδοσης για κάθε νέο ταξίδι, οι άνθρωποι του τουρισμού κάνουν λόγο για ένα μέτρο που άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό παλαιότερα δεδομένα. Το παράδειγμα των νησιών του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου είναι ενδεικτικό. Το 2025 η Λέσβος δέχτηκε 150.000 Τούρκους επισκέπτες, από τους οποίους οι 27.500 ταξίδεψαν με την Visa Express. Όλα τα νησιά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ο κύριος από τη Ρόδο, Ροδίτης, μέλος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, περιγράφει μια δυναμική αγορά που έχει αποκτήσει πλέον στρατηγική σημασία για τα νησιά όχι μόνο της Δωδεκανήσου, αλλά και του Βορείου Αιγαίου. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει, λέει, για τις γραμμές Ελλάδας-Τουρκίας. Ο κύριος Λαζαρής βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μας δώσει και το στίγμα της σημερινής κατάστασης στη Λέσβο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και στη Σάμο, που περίπου συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος. Κύριε Λαζαρή, καλή σας μέρα από τη Σάμο.
19: Καλημέρα. Μόλις με βρήκατε μέσα στο χώρο Τελωνίου.
0: Α, είναι η ώρα και η διαδικασία.
19: Είναι η ώρα, η μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζεται
19: η ροή είναι δυναμικότατη, δηλαδή έχει ξεκινήσει από 1η Ιουλίου. Τα πλοία τα οποία εμφανίζονται είναι καθημερινά από 7 έως 10 αφήξεις. Mm-hmm. Ο κόσμος ο οποίος βγαίνει είναι από 700 έως 1500 άτομα την ημέρα.
0: Τέλεια.
19: Και οι βίζες είναι περίπου το 1/5 των ανθρώπων που επισκέπτονται την νησί.
0: Τώρα,
19: δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτό το πράγμα, δεν θα υπήρχε τόση ροή. Και αν δεν υπήρχαν οι αστυνομικοί οι οποίοι θα έβγαζαν και τον κόσμο, δεν θα υπήρχε τίποτα.
0: Το κατάλαβα. Τι
19: δηλαδή
0: οδηγεί
19: είναι τόσους. Πολύ σημαντικό να τονιστεί εδώ πέρα.
0: Ναι.
19: Σε οποιαδήποτε μορφή, τρόπου κι αν είναι, το φιλότιμο των αστυνομικών οι οποίοι δείχνουν εδώ πέρα ακριβώς το τι συμβαίνει. Δηλαδή αν δεν είχαμε αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους, οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό, δεν θα είχε περάσει κανένας.
0: Το ίδιο και στη Σάμο, με αρκετούς αστυνομικούς στο διαβατηριακό έλεγχο, καταφέρνουν τα αδύνατα, τα κάνουν δυνατά.
19: Πραγματικά είναι απίστευτα.
0: Τώρα,
19: έρχεται για κατόρθωμα.
0: Τι κάνει τους Τούρκους να επισκέπτονται
19: τα νησιά μας.
0: Πέρα από τα νησιά, την Μονή Ταξιαρχών. Δηλαδή και εγώ ο ίδιος που πήγα πέρυσι εκεί.
19: Τα τάματα τα οποία έχουν κάνει οι Τούρκοι που επισκέπτονται τον Βανταμάδο, τα τάματα, τα διάφορα χρυσά τάματα, νομίζω δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν των Ελλήνων Ορθοδόξων.
0: Τέτοια φήμη,
19: Προσέξτε κάτι. Ο Αρχαγγέλος Μιχαήλ είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε όλες τις θρησκείες. δεν είναι δηλαδή μόνο στο χριστιανισμό. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά από όλους σεβάσμιο, επισκέπτονται με αξιοθέμαστο σεβασμό, θεωρείται μία από τις μέσα στην εκδρομή μία από τις, ένα από τα σημεία τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούν. Και πότε συνεχίζουμε.
0: Ακούγεται από πολλούς Τούρκους ότι τους συμφέρει να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στα ελληνικά νησιά παρά να βγουν ένα βράδυ σε κάποια περιοχή τους στην Αλικαρνασσό.
19: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, δεν το γνωρίζω για να σας το απαντήσω, αλλά εδώ πέρα έχει το εξής καλό, ότι θα μπορέσει εδώ πέρα να πάει σε οποιοδήποτε σημείο θέλει, να περάσει όμορφα, να μιλήσει όπως θέλει. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα δεδομένα οικονομικής φύσεως.
0: Αναφέρεστε σε αυτά στον υψηλό πληθωρισμό της χώρας τους, έτσι.
19: Πολλά. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα θέματα, είναι πολιτικά και κοινωνικά.
0: Λοιπόν,
19: με όλα τα ερευνήματα τα οποία μπορεί να έχετε στο μυαλό σας.
0: Ναι. Το μέτρο της Visas Express εφαρμόζεται...
19: Αν δεν υπήρχε το Visa Express, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε ούτε το 1/5 των επισκέψεων των οποίων έχουμε εδώ.
0: Έχει αλλάξει πλέον ο τουρισμός στα ελληνικά νησιά, δηλαδή έχει μειωθεί ο τουρισμός...
19: Αυτή τη στιγμή δεν έχει μειωθεί, απλώς τα νούμερα είναι ασήμαντα των Ευρωμαίων που υποσκέπτεται τουλάχιστον το Βόρειο Αιγαίο, μπροστά στα νούμερα των Τούρκων που επισκέπτονται το Βόρειο Αιγαίο. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί κοντά στους Τούρκους ακολουθεί, τουλάχιστον για τη Λέσβο, Βούλγαροι, Ρωμάνοι, Νοτιοαμερικάνοι. Υπάρχουν δηλαδή πλοιάρια τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με απέναντι.
0: Άρα λοιπόν το Ευαλή, τη Δικελή και τον Αλιέγα εκτελούνται 7-10 δρομολόγια ημερησίως, έτσι.
19: Θα σας πω εγώ. Έχουμε γραμμή από το Αγιβαλή, γραμμή από Δικελή, γραμμή από Αλίαγα, τελευταία στάση μετρό, οπότε έχουμε φέρει τη Σμύρνη πολύ πιο κοντά στη Λέσβο. Mm-hmm. Και ξεκινά και Αξάη από τον Αδραμιδιανό κόλπο.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει και ένα δρομολόγιο προς τη Λίμνο, κύριε Λαζαρή.
19: Από Τσανάκαλε, όχι από εδώ.
0: Από Τσανάκαλε, όχι, ναι.
19: Από Τσανάκαλε.
0: Τώρα, αυτοί που έρχονται περιορίζονται μόνο σε μια σύντομη βόλτα στην αγορά για καταναλώνουν.
19: Ναι. Αυτό ήταν πριν περίπου 4 χρόνια ο περιορισμός ή η μονοήμερη εκδρομή. Οι εκδρομές είναι τουλάχιστον 3 ημέρες έως και 7 ημέρες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
19: για να
0: έτσι.
19: Για το καταλάβετε αυτό, θα σας πω το εξής. Όταν το 24, επειδή είμαι και πρόεδρος τουρισμού του τμήματος, πρόεδρος του τμήματος τουρισμού του Επιμελητηρίου Λέσβου, ενώ το 2024 είχαμε περίπου 280 καταλήματα.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω.
19: Το 25 έχουμε φτάσει στα 1800. Το 26 αρχές, σύμφωνα με τις αναφορές οι οποίες έχω, έχουμε ξεπεράσει τα 2200 καταλήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ανακαίνιση κατοικιών οι οποίες δεν ήταν κλειστές. Έχουμε αύξηση κλάδου τεχνικών εργασιών, τεχνικών υπηρεσιών, με όλα τα παρενθερήτα που έρχονται πίσω. Δηλαδή οικοδομικά υλικά, κτίρια, τα πάντα.
0: Μάλιστα. Πάντως εσείς την θετική αυτή εξέλιξη την...
19: Την οφείλουμε αποκλειστικά στο πιλωτικό πρόγραμμα που λέγεται
0: Visa. Πιλωτικό πρόγραμμα.
19: Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε τίποτα, πιστέψτε με ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε από εδώ και πέρα καλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερα
19: σίγουρα,
0: ποσοστά.
19: Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το να έρχεται κόσμος δεν είναι μόνο ότι είναι θέμα τουρισμού. Είναι και ένα θέμα πολιτικό, το να βλέπει ο κόσμος, να γνωρίζει ο ένας τον άλλο, να ξέρουμε πού πάμε, πού δεν πάμε. Δηλαδή νομίζω δημιουργεί και διάφορα άλλα σωστά, όμορφα θέματα, όμορφες λύσεις για τον κόσμο ο οποίος έρχεται, βλέπει τι είναι, πώς είναι. Δηλαδή νομίζω ότι κάποια στιγμή η πολιτική και των δύο χωρών, οι οποίοι συνεργάζονται με κάποιο τρόπο στο να δημιουργούν πρόβλημα κινδύνου, μιλάμε για αυτούς τους πολιτικούς, νομίζω ότι κάποια στιγμή από την πίεση των απλών ανθρώπων θα ξεπεραστούν.
0: Οι συνάδελφοί σας από άλλες περιοχές λένε ότι στα νησιά έχουμε χάσει μεγάλο μέρος των Ελλήνων επισκεπτών.
19: Αυτό είναι μη συζητήσιμο. Όταν έχω εγώ εισιτήριο από Πειραιά 500 ευρώ για μια τετραμιλή οικογένεια να έρθει με αυτοκίνητο εδώ, δεν μπορεί καν να συζητηθεί.
0: Το λέω αυτό γιατί η τουρκική αγορά μέσω της εφαρμογής της Visa αναπληρώνει ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της απώλειας, κύριε.
19: Πάρα πολλοί Βόρειο Ελλαδίτες μας επισκέπτονται χρησιμοποιώντας τη γραμμή του Αϊβαλιού.
0: Δηλαδή πηγαίνουν Αϊβαλί και από Αϊβαλί περνάνε...
19: Περνάνε Τουρκία και περνάνε εδώ τα νησιά αυτή τη στιγμή και η Σάμο νομίζω. Mm-hmm. Όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να χρησιμοποιήσουν την μετακίνηση στα νησιά, περνάνε μέσα από Τουρκία και την κάνουν. Πού να πάμε τώρα από Μυτιλήνη, Αθήνα και από Αθήνα να έρθουμε Σάμο? Είναι πολύ πιο εύκολο να βγούμε εδώ απέναντι, να περάσουμε από Κουσαντάσια και να περάσουμε απέναντι σε εσάς.
0: Σωστά. Πάντως υπάρχει μια δυσκολία στη Visa Schengen από τα προξενία. Μισό λεπτό.
19: Έχετε καθόλου άδικο. Δεν έχετε καθόλου άδικο. Υπάρχει τεράστια δυσκολία.
0: Ναι.
19: Είναι τεράστια η γραφειοκρατία. Πολλές φορές τα κριτήρια δεν είναι ορθά στο να κοπεί κάποιος από την Visa Schengen.
0: Αυτή δίνεται από τα προξενία, δεν δίνεται?
19: Από το προξενείο έχει ένα αλφα κόστος με μια μεγάλη γραφειοκρατική κίνηση.
0: Ναι.
19: Πραγματικά είναι δύσκολο και δυσβάσταχτο και δύσκολο.
0: Έτσι λοιπόν νομίζω και πιστεύω ότι οδηγεί περισσότερους Τούρκους να επιλέγουν την σύντομη απόδραση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
19: Κοιτάξτε να δείτε, μην το βλέπετε μόνο έτσι, θα έρθει μια οικογένεια και θα πάρουν και οι τέσσερις πιλωτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν φίλοι απέναντι, υπάρχουν οικογένειες οι οποίοι είναι 4-5-6 άτομα. Mm-hmm. Οι τρεις μπορεί να έχουν ευρωπαϊκό τουρκικό διαβατήριο, δηλαδή γερμανικό διαβατήριο, Τούρκοι πολίτες, έτσι. Έχουν και έναν ακόμα και λένε, δεν ξέρετε, περνάμε ένα Σαββατοκύριακο απέναντι.
0: Σωστό.
19: Αδιανόητο να πάει ο ίδιος στο προξενείο, να κάνει όλη αυτή τη γραφειοκρατία, να πάρει βίζα και αν εγκριθεί η βίζα.
0: Πάντως,
19: και
0: εδώ πέρα. Σε μια επικοινωνία με τον πρόξενο που είχα σε μια διεθνή έκθεση τουρισμού που γίνεται στην Σμύρνη, τα ξέρετε αυτά,
19: ναι, ναι.
0: Είχε πει ότι θα προσπαθήσει και αυτό το καλοκαίρι να δώσει περισσότερες...
19: Ήδη έχουν δοθεί και έχουν δοθεί και περισσότερες και σε μακρά διάρκεια. Δηλαδή όχι μόνο με μία επίσκεψη, σε μακρά διάρκεια. Αυτό θα πει ότι παίρνει βίζα ενός χρόνου. Οπότε μπορεί να επισκεφτεί όσες φορές θέλει, όχι μόνο τη Λέζο, αλλά οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαζαρή, να σας ευχαριστήσω θερμά.
19: Τίποτα, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη σε εσάς.
19: Πάει πολύ δυναμικά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαζαρή.
19: Καλό καλοκαίρι, τα λέμε.
0: Καλό καλοκαίρι. Ήταν ο ναυτικός πράκτορας ο κύριος Λαζαρής και πρόεδρος του τουριστικού τμήματος του επιμελητηρίου της Λέσβο. Μου έλεγε ότι η Δημοτική Αρχή αστακούει εδώ η όποια διεύθυνση ανύπαρκτη τουρισμού υπάρχει. Έχει βγάλει ανθρώπους έξω και κρατούν ερωτηματολόγια και ρωτούν τους Τούρκους, θέτουν στους Τούρκους διάφορα ερωτήματα, αν είστε ευχαριστημένοι, πόσα λεφτά ξοδεύετε, τι δεν θέλετε να διορθωθεί και χίλια δυο άλλα πράγματα. Το είδα εγώ αυτό και το κάνω και στην Τουρκία. Όταν πάει ο Σαμιώτης επισκέπτης να γυρίσει από το λιμάνι της Τουρκίας και να έρθει στη Σάμο, μου έχει τύχει να υπάρχουν ειδικά συνεργεία του Δήμου που να θέτουν όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα πει κάποιος, μα εδώ υπάρχει μια ανύπαρκτη υπηρεσία, τι μπορεί να κάνει? Πολλά μπορούν να κάνουν. Όταν επισκέπτονται τόσες χιλιάδες τουρίστες και υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αν δεν το είχαμε δεν θα είχαμε ούτε το 1 πέμπτο αυτής της κίνησης, και όταν μπορεί να εκδώσει ο Τούρκος σήμερα εύκολα τη Visa Express, ουσιαστικά και καλά είπε, παρασύρει μαζί του όλη την παρέα. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι αφήξεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δίνει κάποια στοιχεία οικονομικά. Ακούστε κάτι. Το 2024 στη Λέσβο υπήρχαν 280 καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το 2025 ξεπέρασαν τα 1.700. Μέσα σε δύο χρόνια ανακαινίστηκαν εγκαταλειμμένα σπίτια, αυξήθηκαν οι δουλειές για τεχνίτες, αγοράστηκαν περισσότερα τουριστικά αυτοκίνητα και ενισχύθηκε η κίνηση των ταξί. από την Ξάνθη που μας ακούει ο Γιώργος ο Βραμίδης που βρίσκεται εκεί, λέει ότι επιβεβαιώνω αυτά που λες και θυμάμαι ότι μας ρώτησαν και μας στο εμπορικό κέντρο όλα αυτά τα στοιχεία που θα έπρεπε να τα ρωτάει κάθε δημοτική αρχή. Εδώ θα πρέπει να δούμε και να δουν και οι ειδικοί τι έχει συμβεί. Γιατί οι Τούρκοι πλέον δεν περιορίζονται σε μια σύντομη βόλτα στην αγορά. Μένουν συνήθως 3 μέρες και καταναλώνουν χωρίς περιορισμούς. Λένε χαρακτηριστικά ότι θυμίζουν τους Έλληνες του 1980. Βγαίνουν, τρώνε, ψωνίζουν. Σχεδόν κάθε Σεπτέμβριο μας τελειώνουν οι αστακοί, απαντάει. Εδώ πηγαίνετε να δείτε τι συμβαίνει με τους Τούρκους επισκέπτες στο Λίντε. Και εκεί θα καταλάβετε την αγορά. Οι Τούρκοι ξοδεύουν όσο ένας μέσος επισκέπτης, ταξιδιώτης, που έρχεται από το εξωτερικό. Άκουσα χθες έναν ξενοδόχο να μου λέει ότι δεν έχουν αγοριστική δύναμη. Φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο του και αντί να ξοδέψει και κάπου αλλού, περιορίστηκε στο να πάει να κάνει ένα μπάνιο χωρίς ομπρέλες, χωρίς ξαπλώστερες, χωρίς να πιει ένα καφέ και να γυρίσει πάλι πίσω. Τα ίδια συμβαίνουν και στη Ρόδο. Υπάρχει μια δυναμική αγορά που έχει πλέον στρατηγική σημασία για τα νησιά της Δωδεκανήσου και λένε οι πράκτορες και μάλιστα συγκεκριμένα ο κύριος Ροδίτης ότι ο κύριος Ροδίτης έχει την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου, λέει ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει για τις γραμμές Ελλάδας-Τουρκίας. Είμαστε αισιόδοξοι από την αρχή του μέτρου και δικαιωθήκαμε. Από το τέλος του 2024 και μετά οι αριθμοί είναι απίστευτοι. Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές καταγράφουν διψήφια, ακόμη και ακόμη τριψήφια ποσοστά αυξήσεων στην επιβατική κίνηση, γεγονός που προσέλκυσε νέες τουρκικές εταιρείες στις συνδέσεις με τα ελληνικά νησιά. Το ίδιο έχει συμβεί και στη Σάμο. Έχουν μπει νέες τουρκικές εταιρείες. Είναι αυτές που μεταφέρουν το μεγαλύτερο όγκο των τουριστών, γιατί η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, είναι παλιό το θέμα, δεν φρόντισε από το 2000 να υπάρχει μία αμοιβαιότητα και μία στήριξη της ελληνικής ακτοπλοείας. Ο Τούρκος πλειοκτήτης πληρώνει πολύ λιγότερα και έχει ένα διαφορετικό πρωτόκολλο από ό,τι έχει ο Έλληνας. Πώς το ΝΑΤ, πώς το ΣΑΤ, που πρέπει να ασφαλιστούν και όλα αυτά. Από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, το 24 δηλαδή, μέσω της θεώρησης της Visas Express, στη Μυτιλίνη έφτασαν 27.614, στην Ρόδο 24.904, στη Χίο 24.000, στο Βαθύ 12.000, στην Κο 8.500, στο Πυθαγόριο της Σάμου 3.657 και στο Καστελόζο 1.383. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το 2025 τα νούμερα αυτά ήταν περίπου κατά 10% αυξημένα και συζητάμε για την εφαρμογή του μέτρου μέσω της θεώρησης βίζας. Υπάρχουν οι ωραίες στους χώρους. Φαίνεται ότι έχει μειωθεί κάπως στη Σάμο και ο υψηλός τουρισμός στην Τουρκία ενισχύει τα ελληνικά νησιά. Η διαδικασία έκδοσης των θεωρήσεων έχει γίνει πολύ γρήγορη και εδώ θα πάμε τώρα στη δυσκολία έκδοσης της Visa Schengen από τα προξενία που οδηγεί περισσότερους Τούρκους να επιλέγουν τη σύντομη απόδραση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Προτιμούν δηλαδή, τους συμφέρει να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο είτε στην Κο, είτε στη Σάμο, είτε στη Χίο, είτε στη Λέσβο, παρά να βγουν ένα βράδυ στις δικές τους εκεί περιοχές. Εκείνο που μας φαίνεται να ενισχύει τα νησιά είναι ο υψηλός πληθωρισμός της Τουρκίας. Το ίδιο συμβαίνει και στο Καστελόριζο. Η γειτνίαση με το ΚΑΣ αναδεικνύεται διαχρονικά ως αγορά τα απέναντι παράλια. Το ΚΑΣ είναι το οξυγόνο του Καστελόριζο. Το νησί δεν θα μπορούσε να αντέξει χωρίς την τουρκική αγορά και τα πράγματα έτσι εξελίσσονται. Η Πάτμος εντάχθηκε και αυτή το 2025 στο πιλωτικό πρόγραμμα της Express Visa, ένα χρόνο μετά την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου και η επαναλειτουργία της σύνδεσης με το Κουσάντεσι έχει ήδη αυξήσει τη ζήτηση. Πέρυσι λέει που δεν είχαμε το καταμαράν, είχαμε θεωρήσει λιγότερες από 10 βίζες. Φέτος έχουμε τουλάχιστον 70 μέχρι τα τέλη Ιουνίου και αναμένεται να αυξηθεί. Στη ΣΥΜΗ και παρά την αρχική ανακοίνωση, η ΣΥΜΗ μέχρι σήμερα έχει μείνει εκτός προγράμματος εξαιτίας της καθυστέρησης των έργων υποδομής του τουρκικού λιμανιού Ντάτσα που βρίσκεται απέναντι. Οι περισσότεροι επισκέπτες παραμένουν 4 στους 5 μέρες και σύμφωνα με τους τοπικούς πράκτορες ενισχύουν σημαντικά την τοπική οικονομία παρά τον μικρότερο αριθμό αφήξεων σε σχέση με άλλα νησιά. Παντού γίνεται τα ίδια. Σε όλα τα νησιά. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη έχουμε αγοροπολισίες προς τους Τούρκους πολλές και αρκετές με αποτέλεσμα η κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο να αναζητούν τι συμβαίνει και πώς θα κλείσει αυτή η τρύπα και θα πρέπει να απασχολήσει το θέμα όχι των αγοροπολισιών, το θέμα των αφήξεων και από την Ευρώπη. Γιατί σήμερα λέμε και είμαστε ευχαριστημένοι από τους Τούρκους γιατί μειώθηκαν οι αφήξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glarus. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Επισκευές,
26: ανακατασκευές,
25: οικοδομικές ανακαινήσεις,
26: σοβάδες,
25: βαψίματα,
26: σκεπές.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Καρλόβαση Σάμου.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Πάμε να δούμε και να περιγράψουμε δύο εικόνες από τη Σάμο και δύο διαφορετικές αντιλήψεις που υπάρχουν. Απλά πράγματα. Στο Πυθαγόριο υπάρχουν ιστοί τοποθετημένοι που φιλοξενούν την ελληνική σημαία, τη σημαία του Δήμου και τη βυζαντινή σημαία, προσφέροντας μία εικόνα που τιμά την ιστορία, την παράδοση και την ταυτότητα του τόπου. Αντίθετα, στην πρωτεύουσα του νησιού, στο Βαθύ, η κεντρική πλατεία διαθέτει 4 ιστούς που παραμένουν άδειοι σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή ο στρατός πραγματοποιεί την έπαρση της ελληνικής σημαίας και το απόγευμα την υποστολή. Από εκεί και πέρα οι ιστοί μένουν κενοί μέχρι την επόμενη Κυριακή. Είναι τόσο δύσκολο για το Δήμο Ανατολικής Σάμο να μεριμνήσει ώστε οι ιστοί της κεντρικής πλατείας να φέρουν καθημερινά την ελληνική σημαία και τα υπόλοιπα σύμβολα που προβλέπονται. Δεν πρόκειται βέβαια για ζήτημα κόστος, αλλά για μια απλή πράξη σεβασμού προς την ιστορία, την αισθητική της πόλης και τα σύμβουλα που ενώνουν τους πολίτες. Η εικόνα της πρωτεύουσας ενός ακριτικού νησιού αξίζει να είναι αντάξια της σημασίας της. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό. Φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Δόρισα. Τον καλησμερίζω και το εύχομαι μια καλή εβδομάδα για να του θέσω υπόψη και ένα άλλο στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό και κρίνω ότι θα πρέπει να ενημερωθεί. Καλή σας μέρα κύριε Χατζηδημητρίου.
1: Καλημέρα κύριε Νέγρη, σε εσάς και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Σας μεταφέρω το εξής. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 8 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του τουρισμού και της δεύτερης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται η Χίος, η Μυτιλίνη, η Ικαρία, η Φούρνη, η Ινούση στα Ψαρά και ο Άγιος Ευστράτιος και η Σάμος απουσιάζει. Εδώ χρειάζεται από την πλευρά του επιμελητηρίου να δούμε με ποια κριτήρια, ποιος αποφάσισε ότι η Σάμος δεν χρειάζεται στήριξη και με ποια κριτήρια αποκλείστηκε από ένα πρόγραμμα που αφορά ακριβώς τους τομείς στους οποίους διαθέτει το νησί συγκριτικά πλέον εξήματα, κύριε Χατζηδημητρίου.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήδη έχουμε σαν επιμελητήριο στείλει επιστολή στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και ζητάμε να μας ενημερώσει σχετικά με την απόφαση αυτή και να μας απαντήσει πλέον να δούμε με ποια κριτήρια η Σάμος είναι εκτός αυτού του προγράμματος και αυτού της χρηματοδότησης. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε απάντηση και θα σας ενημερώσουμε να ενημερωθούμε προς
0: δηλαδή πραγματικά, και από τα 8 εκατομμύρια ευρώ για το Βόρειο Αιγαίο ούτε ένα ευρώ δεν έπεσε για τη Σάμο.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι εντυπωσιακό.
1: Περιμένουμε, όπως σας είπα, να ενημερωθούμε, να δούμε με ποια κριτήρια έγινε αυτός ο διαχωρισμός και γιατί εμείς είμαστε απ' έξω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, είχε συμμετέχει και στην εκδήλωση της συνάντησης και ο κύριος Βαλής.
1: Μάλιστα.
0: Και οι ειδικοί λένε ότι οι επιλογές που έχουμε κάνει όταν οριστικοποιηθούν θα επηρεάσουν την τουριστική ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις χρήσεις γης και συνολικά την φυσιογνωμία των περιοχών για πολλές δεκαετίες, κύριε Χατζηδημητρίου.
1: Είναι αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Γι' αυτό και, και ο κύριος Βαλής έθεσε τις δικές μας απόψεις και σαν ένας ξενοδόχων αλλά και σαν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουμε πάνω στον τουρισμό, διότι κάποια πράγματα τα οποία φωτογραφικά έχουν επιλεχθεί για το νησί μας, εάν εφαρμοστούν θα ξεχάσουμε την ανάπτυξη.
0: Αυτό δυστυχώς. Δεν είναι και δεν ακούγεται και ευχάριστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Όλο το κομμάτι αυτό το χωροταξικό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει γίνει κάπως φωτογραφικά. Δηλαδή πώς είχε γίνει το πρώτο χωροταξικό το οποίο ακόμα ταλιανίζει την ανάπτυξη του νομού μας.
0: Του 1995 λέμε τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα πάει να γίνει και τώρα στο κομμάτι πλέον του τουρισμού, το οποίο είναι και το πλέον αυτό το οποίο μας έχει μείνει στη Σάμο.
0: Θα δούμε.
1: Εμείς μιλάω για Σάμο διότι αυτός είναι ο τόπος μου, εδώ δραστηριοποιούμαστε όλοι και εδώ ζούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο χωροταξικό αυτό.
0: Να δούμε αν θα ληφθούν υπόψη όλα αυτά που επισημάνθηκαν και από τον κύριο Βαλή και από εσάς και από τους...
1: Εμείς δεν μείναμε μόνο σε αυτές τις επισημάνσεις σαν ένας χρονοδόχων. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε στείλει τα υποβλήματά μας και στα αρμόδια Υπουργεία που πρέπει και στο Υπουργείο Τουρισμού και επαφή κάναμε με την κυρία Κεφαλογιάννη πριν 10 μέρες στην Αθήνα. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και έχουμε ενωθεί βέβαια με τη φωνή της ΚΟ και της Ρόδου.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα με τις ανεμογεννήτριες, με τα αιωλικά πάρκα. Σας Κάνω γνωστό ότι ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου ζητά αυστηρότερους περιορισμούς στο νέο χωροταξικό, επικαλούμενος τη μεγάλη συγκέντρωση αιωλικών εγκαταστάσεων και τις πιέσεις που υπάρχουν σε τουρισμό, αναψυχή και άλλες δραστηριότητες, και επίσης ο Δήμος Άνδρου ζητά να μπει στο καθεστώς προστασίας με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων στα αιωλικά και λέει ότι το όριο των 300 χιλιόμετρων αφήνει την Άνδρο εκτός της ορισμένης προστασίας που προβλέπει για νέα αιωλικά έργα στα περισσότερα κυκλαδονίσια. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντιδρούν σιγά σιγά ένας-ένας οι Δήμοι με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών και για τη Σάμμο προβλέπονται περίπου 52 και για τη Ρόδο, αν θυμάμαι καλά, 574.
1: Ναι, ακριβώς αυτό το νούμερο που είπατε είναι. Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο και πολύ θέλει μεγάλη προσοχή. Κακά τα ψέματα, οι ανεμογεννήτριες είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχουμε τοποθετηθεί και σαν φορείς και σαν επιμελητήριο στο κομμάτι αυτό. Πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι που έγκυται στο κομμάτι του χωροταξικού μέσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Χατζηδημητρίου, την κουβέντα, σας είδα και εσάς και τον κύριο Βαλή στα εγγένεια του Παλαιοχριστιανικού Κημητηρίου.
1: Σωστά.
0: Όπου και αναδεικνύεται ένα μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σύμφωνα με τα όσα άκουσα θα υπάρξει μια δεύτερη παρέμβαση ενοποίησης όλων των χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την ανάδειξη και άλλου μέρους ανασκαφικά ανατολικά του κημητηρίου.
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι, ξεκινάει η καινούργια ανασκαφή ανατολικά και μετά έπεται για ανασκαφή στο πάρκινγκ του Πυθαγορείου, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνάδουν στην ανάπτυξη του νησιού μας, ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι οι Σάμοι και να το αναδείξουμε. Και βέβαια είναι ένα στολίδι για την περιοχή, διότι η επισκεψιμότητα και μόνο τόσο από τους τουρίστες, αλλά τόσο και από τους ντόπιους και τα σχολεία όλα, νομίζω ότι είναι ένα πολιτιστικό στολίδι για την περιοχή.
0: Από ό,τι τουλάχιστον κατάλαβα, και η αναστήλωση του Ναού της Μεταμόρφωσης αλλά και του κάστρου θα είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Πολιτισμού στην αποκατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης, κύριε Χατζηδημητρίου, άκουσα από τον προϊστάμενο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
1: κύριο
0: Τριανταφυλλίδη, και γιατί τον ρώτησα κιόλας, ότι θα προσπαθήσει σε συνεργασία με το Δήμο Πυθαγορείου να καθαρίσει και ο χώρος της λίμνης Γλυφάδας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι
1: εκεί
0: σημαντικά.
1: Εκεί βέβαια υπάρχουν και θέματα ιδιοκτησίας, οπότε ναι, πιστεύω
0: καλά
1: ότι θα θέλει δουλίτσα.
0: Τώρα το καταλαβαίνω, αλλά εφόσον υπάρχει μέσα στα σχέδια, πιστεύω ότι θα είναι
1: αλλά
0: για το
1: Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή είναι οργανωμένο και επειδή έχει τη δυνατότητα, νομίζω ότι θα ξεπεράσει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Άλιστα. Λοιπόν, ευχαριστημένη αρκετά από την φιλοξενία και η Υπουργός Πολιτισμού.
1: Είχαμε μια συνάντηση χθες με την Υπουργό Κατηδίνη για το θέμα και με τον Δήμαρχο τον κ. Παπαγεωργίου, αλλά και με τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και με το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου σχετικά με την εξέλιξη του Ναυτικού Μουσείου στο Ηραίον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρει σάρκα και οστά να τελειώσει. Ουσιαστικά έχει τελειώσει. Είναι θέματα πλέον
0: διαδικαστικά.
1: Και λειτουργικά. Το πώς θα γίνει όλο αυτό το παζλ, πώς θα συνδεθεί για να ανοίξει τις πύλες του και να λειτουργήσει.
0: Άρα. Λοιπόν, κύριε Χατζηδημητρίου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία. Βάστε
1: καλά, χάρηκα πολύ, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Χατζηδημητρίου, αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου. Σε ό,τι αφορά τα 8 εκατομμύρια που ούτε ένα ευρώ δεν έπεσε για την Σάμο. Εμένα δεν με ξαφνιάζει αυτή η ιστορία. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για την, για πολλές ενέργειες του κυρίου Μουτζούρη που έχει αφήσει απ' έξω τη Σάμο. Έχει πει και ο ίδιος, το έχει επιβεβαιώσει και ο κύριος Πανουράκης, ότι η Σάμος επειδή δεν με ψήφισε θα το πληρώσει. Το πληρώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως κύριε Μουτζούρη, σύντομα θα έρθει η ώρα πάλι του Ταμείου. Και εκεί τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι νομίζετε μέχρι τώρα. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. 8 εκατομμύρια. Ανακοίνωσε πρόγραμμα η Περιφέρεια για την ενίσχυση του τουρισμού και της δεύτερης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Η Χίος, η Μυτιλίνη, η Ικαρία, η Φούρνη, οι Ινούσες, τα Ψαρά και ο Άγιος Ευστράτης. Η Σάμος αποουσιάζει. Ένα νησί με ισχυρό τουρισμό, εξαγώγημα αγροτικά προϊόντα, μεταποιητικές επιχειρήσεις και ανθρώπους που καθημερινά αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανή την τοπική οικονομία, μένει εκτός αυτής της πρόσκλησης. Ποιος αποφάσισε ότι η Σάμος δεν χρειάζεται τη στήριξη? Με ποια κριτήρια αποκλείστηκε ένα πρόγραμμα, αποκλείστηκε από ένα πρόγραμμα που αφορά ακριβώς τους τομείς στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα? Ο Γιώργος Αβραμίδης, φίλος μας ο καλός, από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Ξάνθη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργη, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλο το ράδιο Σάμος.
0: Να είσαι καλά και να περνάς καλύτερα και εσύ Γιώργο.
4: Ευχαριστώ Γιάννη, προσπαθούμε. Καλά, είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
4: Υγεία να έχουμε και μακριά από ρουφιάνους και δοσύλλογους.
0: Λοιπόν, αναφέρθηκα σε εκείνο που είδαμε στο Κουσάντεση, όπου γίνεται ένα ερωτηματολόγιο που πήγες, τι έφαγες, τι ξόδεψες, πόσο καιρό έμεινες, πόσες μέρες.
4: Αν έμεινες ευχαριστημένος, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα Γιάννη. Αυτό ειλικρινά στην Τουρκία δεν περίμενα ποτέ ότι θα βγει. Και ήταν από την... οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκεί της επαρχίας. Δηλαδή σαν το όπως είναι ο Δήμος, η Νομαρχία, κάτι
0: ναι,
4: τέτοιο.
0: Ναι.
4: Δεν το περίμενα Γιάννη, ειλικρινά, δηλαδή να μας ρωτήσουν αν περνάμε καλά, αν είναι ακριβά, εάν μας παίρνουν παραπάνω, εάν νιώθουμε ότι μας κοροϊδεύουν, εάν ρωτούσαν πόσο το φαγητό είστε ευχαριστημένοι από τα λεφτά που σας παίρνουν, πού φάγατε. Δηλαδή ένα πράγμα, ενδιαφέρονται πραγματικά και για τον τουρίστα αλλά και για τους ιδίους εκεί, οι οποίοι... Κοιτάζουν, δεν θέλουν μάλλον να κλέβει ο κόσμος τους.
0: Πάντως να πω κάτι. Τέτοια ερωτηματολόγια βγάζουν ένα συμπέρασμα. Το οποίο συμπέρασμα, αν μπορεί να αξιοποιηθεί από τους έχοντας ειδικούς γνώση επί αυτών των αποτελεσμάτων, διορθώνεται η πορεία του καραβιού, Γιώργο.
4: Πολύ σωστά μιλάς Γιάννη, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί δεν μπορεί αυτό να το κάνει οποιοδήποτε. Αυτό το κάνουν και από ό,τι είδα και εγώ, συντονισμένα, συγκροτημένα, το ερωτηματολόγιο τους, οι κοπέλες που ρωτούσαν, οι άντρες που ρωτούσαν, και οι ερωτήσεις που κάνανε Γιάννη ήταν ερωτήσεις τις οποίες ζούμε όταν πάμε σε έναν τόπο. Καταλαβαίνεις. Και μπράβο τους, ειλικρινά εγώ χάρηκα γιατί όχι ότι μας κλέψανε, εγώ που πήγα ήταν όλα λογικά.
0: Όχι,
4: και
0: αλλά το συζητάμε Γιώργο με την έννοια αν μπορούσε κάτι τέτοιο αντίστοιχα να εφαρμοστεί από τη Δημοτική Αρχή, γι' αυτό και γίνεται η κουβέντα.
4: Ποιος να το κάνει από τη Δημοτική Αρχή?
0: Αυτοί που πρέπει να το κάνουν τέλος πάντων. Είτε είναι σε λιμάνια, είτε είναι σε αεροδρόμια. Έτσι είναι, έχουμε και το αεροδρόμιο.
4: Είναι τους έχει ορίσει ο Δήμαρχος εκεί σε κάποιες επιτροπές ανά 6 μήνες 5 αλλάζουν, ανά χρόνο αλλάζουν, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν τίποτα, Γιάννη. Αν είσαι δημοτικός σύμβουλος πρέπει να έχεις όραμα, πρέπει να καταθέτουν τίποτα, Γιάννη. Αν είσαι δημοτικός σύμβουλος πρέπει να έχεις όραμα, πρέπει να

0: παραμικρό. Αυτό λοιπόν, ορίστε.
1: Από πέρσι η Κάδη είναι έτσι, έχει 1,5 χρόνο. Είχα πάει και με ένα φίλο μου γιατρό, κάθε βράδυ που περπατούσαμε και πηγαίναμε από εκεί, επίτηδες ο γιατρός, το πατούσε να δει τι θα πει. Και ήτανε, δεν λειτουργούσανε, τίποτα.
0: Μα το ίδιο κι εγώ που το πάτησα την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, το ηχητικό μήνυμα που άκουσα ήταν ότι η Κάδη είναι γεμάτη και δεν δέχονται άλλα σκουπίδια. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς.
1: Όταν όμως ο Δημότης πηγαίνει από εκεί για να πετάξει τα σκουπίδια και δεν λειτουργεί, τα αφήνει απ' έξω. Τα αφήνουν απ' έξω, εκεί να μαζεύονται, γίνεται, υπάρχει πρόβλημα και μετά πηγαίνουν και τα μαζεύουν, αλλά δεν σηκώνουν. Πρέπει να πάει γερανός εκεί για να σηκώσει τη σακούλα που έχει μέσα ο κάδος.
0: Τώρα,
1: για να τα βγάλει. Βέβαια.
0: Το ίδιο μέρος, χθες, αρκετοί επισκέπτες της ΣΑΜΟ προσπαθούσαν με το φακό στα κινητά τους να βρουν πού είναι τα αυτοκίνητά τους, γιατί επικρατούσαν απόλυτα σκοτάδια εκεί, Γιώργο.
1: Γιάννη, μην το λες αυτό. Δεν είναι μόνο χθες. Εδώ, Γιάννη, είναι συνέχεια γίνεται αυτό.
0: Το λέω χθες, γιατί χθες έτυχε να περάσω κι εγώ από εκεί.
1: Α, ναι, σωστά. Εγώ το βλέπω κάθε μέρα, γιατί και εγώ, ξέρεις, πηγαίνω και παρκάρω τόσο μακριά, για να μην δίνουμε δικαιώματα. Και όταν πηγαίνουμε εκεί δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχουν τα φώτα, είναι φώτα ομίχλης. Εντάξει, κάπου πρέπει λίγο η πόλη να φτιαχτεί. Κάποιοι πρέπει να ενδιαφερθούν για το βαθύ. Κάποιοι πρέπει να σπάσουν αυγά για το βαθύ. Πρέπει να σκίσουν τα ημάτια τους για το βαθύ. Δεν κάνουν τίποτα. Φωνάζω τόσο καιρό, τα γράφω, τα λέω στο ραδιόφωνο σου, τα μιλάω, αλλά κανένας δεν δίνει σημασία. Δεν δίνει σημασία, γιατί τα λέει ο Αβραμίδης. Αν τα έλεγε κάποιος άλλος που δεν πρόκειται να τα πει ποτέ, θα τα κάνανε. Λοιπόν, ας κοιτάξουν όμως, όποιος δημότης εντοπίζει κάτι και το αναδεικνύει, να πάνε να δούνε. Λέει αλήθεια ο Αβραμίδης, λέει αλήθεια ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Τάκης, ο Αλέκος.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχει μηχανισμός, δεν περνάει από εκείνο το σημείο ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, να δούνε ότι είναι μέσα στα σκοτάδια η περιοχή και δεν βλέπουν ότι δεν λειτουργούν, ότι οι υπόγειοι, κάτι, ούτε τίποτα.
1: Ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου πρέπει, είναι υποχρεούται να πάει να τα δει. Κάθε μέρα να δει αν έχει λακκούβες, αν οι γλάστρες φωτίζονται, αν τα πάρκα είναι σωστά, αν χίλια δυο. Και ο Δήμος, ο Δήμαρχος, έχει 15 συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους δικούς του, να πάνε και να πάει και να τους πει ό,τι βλέπετε θα αρχίσετε και θα μας το λέτε. Και εκεί η πέριξ του Δημάρχου πρέπει να οργανωθούνε. Δεν πρέπει να κάθονται μόνο στην καρέκλα και να ζητάνε και δεύτερο μαξιλαράκι.
0: Τώρα, Γιώργο, ήταν γνωστή η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στη ΣΑΜΟ μια εβδομάδα πιο μπροστά, ότι θα παραστεί την Παρασκευή στον Αγιανάκη για να γίνουν τα εγκαίνια. Το ίδιο διάστημα οι εκδηλώσεις αυτές ήταν δύο. Η πρώτη ήταν στις 6 η ώρα στον Αγιανάκη και η δεύτερη εκδήλωση εκεί κοντά στον Τόρισα στις 8 η ώρα. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε ενδιάμεσα στις 7 να βάλει ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο μπορούσε να το πάει μέχρι αύριο 7 Ιουλίου. Με αποτέλεσμα, κατά την εκδήλωση στον Άγιο Γιαννάκη να είναι εκεί ο Δήμαρχος, αλλά κατά την εκδήλωση που έγινε 2 ώρες αργότερα στο κημητήριο απέναντι από τον Τόρισα, να απουσιάζει και να αναρωτιέται ή υπουργός, γιατί ήμουν δίπλα και την άκουσα, πού είναι ο Δήμαρχος ΣΑΜΟ, δεν τον βλέπω.
1: Μάλιστα. Γιάννη, κοίταξε να δεις. Πράγματι υπήρχε, μπορούσαν και διανωτέρας βίας ακόμη να το πάνε την επόμενη μέρα. Ή αν δεν μπορούσαν να το κάνουν την προηγούμενη μέρα το πρωί. Αυτό θέλει να είσαι και λιγάκι έτσι ευέλικτος. Θέλει δηλαδή να μπορείς να κάνεις και καμιά τρίπλα. Εδώ δεν βλέπουμε ούτε τρίπλες, ούτε φαντεζή ποδόσφαιρο, ούτε Μέση, ούτε Ρονάλντο. Δεν έχει ο Δήμος ούτε Μέση.

0: ούτε Ρονάλδο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι περιμένουμε, ποδοσφαιρικούς όρους θα σου μιλήσω, τι περιμένουμε. Λοιπόν, και αν δεν μπορούσανε, και αν δεν ξέρανε, να παίρνανε ένα τηλέφωνο τον Μιχάλη τον Αγγελόπουλο, τον πρώην δήμαρχο, να τους πει τι θα κάνουνε. Γιατί αυτό δεν πρέπει να ντρέπεσαι, Γιάννη, όταν είναι να ρωτάς κάτι. Εγώ όταν δεν ξέρω κάτι, παίρνω τηλέφωνο τον Γιάννη τον Έγρη. Γιάννη, τι είναι αυτό. Παίρνω τον άλλο τηλέφωνο, ένα φίλο μου, παίρνω τον πιο άλλο, ρωτάω δύο-τρεις. Τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα, ας πούμε, ολόκληρος δήμος να έρχεται υπουργός εδώ με τόσα στελέχη, τόσες σοβαρές, σε σοβαρά εγγένεια και να μην είμαστε εκεί τώρα. Είναι κρίμα, είναι ντροπή. Αυτό όμως είναι και θέμα των ανθρώπων που είναι γύρω από τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος, εγώ ειλικρινά σου μιλώ, πρέπει να κοιτάξει τους αυτούς που έχει δίπλα του, αυτούς που τον συμβουλεύουν. Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα ο δήμαρχος να πουσιάζει από εγγένεια.
1: Λοιπόν,
0: και μετά θα έπρεπε, γιατί Γιάννη δεν υπάρχει συντονισμός. Έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή μαζί με έναν εκλέκτορα, έναν τοπικής αυτοδιοίκησης, να πάνε στην κυρία Μενδώνη και να της πούνε για τα σεισμόπληκτα. Για τα σεισμόπληκτα τίποτα, μούγκα, κανένας.
1: Τώρα.
0: Όλοι οι φωτογραφίες βγαίνανε εκεί. Όλοι.
1: Άχι.
0: Όλοι φίλοι μου, φωτογραφίες βγαίνανε. Καλά κάνετε και βγαίνετε φωτογραφίες, και εγώ μαζί σας, και εγώ θα έβγαινα. Αλλά κάντε και μια ερώτηση, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με τα σεισμόπληκτα.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Χαιρετισμούς στη μητέρα σου και
0: στους
1: όλους εκεί.
0: Έγινε.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Κλείνοντας, να πω πάλι για τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Ας αποκαταστήσει και ένα άλλο θέμα. Τις πλάκες που βρίσκονται έξω από την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο. Ήταν ένα έργο που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια. Ο χώρος αυτός λούζεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα από τα κύματα. Έχουν 2-3 πέτρες τσιπατωθεί. Αντικαταστήστε, γιατί θα φθαρεί όλος αυτός ο χώρος. Που πάτε στο Πυθαγόριο, κύριε Τσισμελή, δεν τα βλέπετε αυτά. Δεν βλέπετε αυτή την κατάσταση. Τι σας ενδιαφέρει δηλαδή, να έχετε το λοφείο που να γράφει πάνω πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σοβαρολογείτε τώρα. Παιδικές χαρές δεν μπορείτε να κάνετε. Να αποκαταστήσετε ζημίες δεν μπορείτε να κάνετε. Τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά θυμάμαι τη μάχη που δώσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εισπράτετε μισθό από τη θέση του Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που μείνατε, συντονιστήκατε και ακούσατε το ράδιο Σάμος. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους επέλεξαν το νησί μας για να περάσουν όμορφες διακοπές και να είμαστε οι Σαμιώτες πιο ευγενικοί απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχω λόγο που το λέω και δεν είναι και ανάγκη να τους αναφέρω τώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62-153.
6: See you at Corner.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 22730-35426
3: και 6976-557349.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
14: Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 55χρονος για σεξουαλική παρενόχληση γυναίκα στο κέντρο της πόλης. Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά την ήττα με 2-1 από την Νορβηγία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με την φανέλα της Ελεσάου, ο 34χρονος Άσος αγωνίστηκε 130 φορές, πετυχαίνοντας 80 γκολ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: trying to get crazy with this thing. Don't you know I'm loco?
1: Έλα. Αυτό δεν είναι εκπομπή.
2: Ποιο, τι είναι?
1: Ξέρω κι εγώ.
2: Κέντρο υγείας είναι.
1: Μπαίνει κάτι ιατρικό, εν πάση περιπτώσει.
2: Ο ένας μπαταρισμένος στο πόδι, άλλοι με το μάτι κόκκινο.
1: Εγώ έχω πέντε σημάδια από εξετάσεις. Σούπερ ντούπερ.
2: Αυτό είναι λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Είναι, μαζευόμαστε να πούμε όλοι για το κατάλαβες. Πώς πάει, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, αφού ζούμε.
1: Πάει, πάει έξω, φέρνει μαντιλάκια για την Κατερίνα για το μάτι
2: της. Της έφερα ειδικό εμποτισμένο μαντιλάκι, εμποτισμένο με χαμομήλι, ειδικό για το μάτι. Γιατί έχω βεστεί ξηροφθαλμίες, πήγα να βγάλω κρυθαράκι και τα λοιπά και κάνω με εμποτισμένα μαντιλάκια. Το πρωί τρέχουν τα μάτια μου και βάζω και αυτό, παθαίνω και κάτι επιφυκίτιδες. Γενικότερα καλά, λίγο ζάχαρο, λίγο χοληστέρι, να μη φανταστείς.
1: Όλα και όλα, εγώ πήγα τρεις μέρες στο εργοστάσιο που λέγεται Αττικό Νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Φοβερή κατάσταση, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Φοβερή, δηλαδή το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, πώς δουλεύουν τα τμήματα. Τι κοιτάς τώρα και γελάς?
2: Κοιτάω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο ρολόι. Το τηλέφωνο αλλά είναι συνδεμένο με το ρολόι. Είναι ο Γιάννης Τζομπάνης.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης Τζομπάνης εμπλέκεται άθελά του στο ναυτικό ατύχημα το οποίο υπέστην. Κατάλαβες?
1: Οπότε σε σκέφτεται.
2: Κατάλαβες. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, όταν μπήκα στο Αττικό ήταν και μέρα εφημερίας.
2: Ναι.
1: Και πήγα και στήθηκα εκεί που έρχονται
2: τα στενοφόρα.
1: Ναι. Δεν είχε σκηνέ ροκ. Και είδα και πώς δουλεύουν ακριβώς.
2: Είναι
1: πώς είναι οργανωμένα. Είναι εξαιρετικό νοσοκομείο.
2: Και έχει εκτός του ότι έχει καλούς γιατρούς ούτως ή άλλως, έχει και πολύ καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Θυμάμαι δηλαδή από φίλο που έχω επισκεφθεί.
1: Θέλει δουλίτσα, γίνεται δουλειά.
2: Okay. Ναι.
1: Χτίζουν και κάποιο κομμάτι τώρα δίπλα.
2: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι πανεπιστημιακό, έχει παντού καθηγητής τάδε αυτό, το τμήμα έτσι, το τμήμα αλλιώς, παντού τμήματα, φοβερά πράγματα. Λες, Θεέ μου, μακριά. Αλλά εξαιρετική.
2: Ας πούμε τις εμπειρίες μας από νοσοκομεία. Άλλος, εσύ, Κατερίνα, πήγες πριν, να χτυπάω ξυλόχι.
1: Εγώ χαμογελαστοί άνθρωποι προσπαθούν αυτά. Δεν είδα τσακωμό και τέτοια που παίζουμε εμείς αυτά. Δεν είδα εγώ τουλάχιστον τρεις μέρες που ήμουν εκεί.
2: Εμείς το κέντρο υγείας της Έγινας δεν χρειάστηκε, γιατί μόνος μου ήμουν. Ευτυχώς βρέθηκε ένας ορθοπαιδικός χειρουργός, ο οποίος έκανε διακοπές και είχε πάει την πεθερά του και με εξετάσε. Το υπόλοιπο κομμάτι το αφήνω στη φαντασία του καθενός. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Και κάθεσαι και μιλάς. Τώρα, αλήθεια, Κατερίνα Μάνο, μιλάς με τους ανθρώπους. Τώρα ψήφισε η Βουλή τα βαρέα και ανθυγινά. Το πρώτο πράγμα που μου λέγανε οι νοσηλευτές ήταν αυτό που τους απασχολούσε. Και εγώ, για να μην λες ότι τα κάνω μόνο σε σένα, ξεκινούσα λέγοντας, εγώ να σας πω την αλήθεια, διαφωνώ με αυτό. Ήταν έτοιμοι να μου χυμίξουν, διότι αυτοί το θέλουν πάρα πολύ καιρό. Γιατί τους διευκολύνει σε δύο βασικά πράγματα.
2: Έχεις πάρει χαμπάρι τη λέει.
1: Τι?
2: Έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο για μια επέμβαση. Θα τα πει μόνο στο ότι θέλει να πει ο άνθρωπος. Έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο και άνοιξε κουβέντα στους νοσηλευτές του νοσοκομείου, που οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι οι θεοί σου εκείνη την ώρα. Αφήνεσαι στα χέρια τους και τους είπε: διαφωνώ με την ένταξή στα βαρέα και αθηγεινά. Τον πετσοκόβεις, τον πετσοκόβεις. Τον ανοίγεις και τον αφήνεις ανοιχτό.
1: Όχι, ρε, συζητούν οι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σας πω ότι εκεί τουλάχιστον που νοσηλεύτηκα εγώ. Έρχεται η πρώτη, μου λέει αυτό εκείνο.
2: Ξεχνάει μια λαβίδα.
1: Το χαρτί, όχι. Έρχεται η δεύτερη. Λέω, καλά, μία που δεν είναι γαλανομάτα υπάρχει σε αυτόν τον όροφο. Ωραία, εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικές κυρίες. Αλλά ξέρεις τι σου λένε? Σου λένε αυτό, θέλω κάποτε να τελειώσω. Θέλω κάποτε να σταματήσω. Ναι, γιατί? Αν ακούσεις τις βάρδιες που έχουν και το πόσο συχνά πρέπει να κάνουν νύχτα.
2: Επειδή εγώ το έχω ζήσει. Έχω μεγαλώσει έτσι. Η Μανούλα
1: έχει ζήσει διότι είχε τη μητέρα σου.
2: Η Μανούλα μου συγχωρεμένη ήταν νοσηλεύτρια και έκανε διπλοβάρδιες για να μας μεγαλώσει και σε σκληρές συνθήκες και στο ασκληπείο της Βούλας και τα λοιπά, και πολύ μάχημη κατάσταση. Ήταν μια γυναίκα που έφυγε στα 72 της, αλλά στα 70 της, στα 65 της μάλλον, είχαν καταστραφεί τα πόδια της από φλεβίτιδες, από πράγματα. Έχουν μεγάλη καταπώνηση οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Μεγάλη καταπώνηση.
1: Όχι μεγάλη. Όχι μεγάλη. Δηλαδή, πρώτον, η αναλογία δεν είναι η σωστή. Οκ, τώρα δεν θα πω εγώ σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι και ο τομέας, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Αλλά το βλέπεις.
2: Ναι.
1: Το βλέπεις, δεν χρειάζεται να στο πούνε πλέον. Αλλά η ευγένεια, η προσοχή, όχι σε μένα, γιατί πες ότι εμένα τώρα, πες ότι με πρόσεχαν ιδιαίτερα, αλλά είχαν τόσους ανθρώπους να προσέξουν. Ναι. Και δεν μπορούν να δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούν να δουλεύουν με μισθούς που πλέον δεν δέχεται ένα παιδί 22 ετών να πάει να δουλέψει στην ελεύθερη αγορά.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Πέσω. Κάτι υπάρχει λάθος.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Θέλω να σου πω στη μεταχείριση, μη θεωρείς ότι έχεις πάντα καλύτερη μεταχείριση. Εγώ πήγα για παράδειγμα, το έπαιξε κοροναγράμματα γιατί μου είπε μια νοσηλεύτρια, μου λέει εσάς σας ξέρω κάπου. Λέω τώρα, επειδή πονούσα και όλα έτρεχε το αίμα ριάκι κτλ. Μου λέει ο Καραμέρος δεν είστε. Λέω περίπου. Ναι. Γιατί να χαλιόμαστε τώρα μεσημεριάτικο. Για να σου χαλώσω εγώ το χατήρι. Κάνε να κάνουμε δουλίτσα μας. Πάμε. Αυτά. Πάντως πέρα από την πλάκα τώρα, δεν είναι αποτελεί κριτική, γιατί εδώ στην εκπομπή έχουμε κάνει και πέρσι αγώνα για να ενισχυθεί το κέντρο υγείας της Αιγινάς και όπως και όλα τα κέντρα υγείας. Θεωρώ, το λέω πολύ πολύ ευγενικά, δεν ασκώ κριτική. Είναι καλοκαίρι ή είναι ένα νησί που σφίζει από κόσμο. Θεωρώ ότι, το λέω πολύ απαλά, χρειάζεται μια περαιτέρω στελέχωση, όπως και τα κέντρα υγείας όλων των νησιών που συγκεντρώνουν τόσο πολύ τουρισμό, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Έχει και πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους η Αίγινα. Απλώς στηρίζεται στο κομμάτι ότι είναι κοντά και υπάρχει το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού και σου λέει αν τύχει κάτι πιο σοβαρό.
1: Λογικό είναι αυτό.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η πρώτη υποδοχή έχει ένα ζητηματάκι, νομίζω ότι μπορούν να το δουν αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων.
1: Το άλλο, οι ήρωες αυτής της ιστορίας των μεγάλων νοσοκομείων, ειδικά όταν είναι πανεπιστημιακά, είναι και απολύτως λογικό, είναι οι γιατροί που εκπαιδεύονται. Mm-hmm. Η ιατρική, αν κρατά πάρα πολλά χρόνια, είναι διότι ένα μεγάλο κομμάτι το περνά στο νοσοκομείο. Έτσι, γιατί ναι, πρέπει να δει τα πράγματα. Δεν είναι θεωρητικά, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη που λένε κάποιοι. Mm-hmm. Mm-hmm. Το τι δουλειά τραβάνε αυτά τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Το τι δουλειά τραβάνε. Και πόσο, γιατί συνεργάζονται με τους καθηγητές τους, με τους ειδικούς χειρουργούς, με άλλους εξειδικευμένους γιατρούς. Πάντως είναι τεράστια εμπειρία και να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν είδα πουθενά κάποια διάκριση οτιδήποτε, όλοι στην νεωρά, όλοι με τον ίδιο τρόπο.
2: Ναι.
1: Αυτά. Επίσης το βραχιολάκι έχει μεγάλη πλάκα, σε βρίσκουν. Είναι.
2: Όντως
1: ωραίο
2: βρίσκουν.
1: Είναι.
2: Τι? Μα όντως λέω σε βρίσκουν.
1: Ναι, αυτό η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το γεγονός ότι οι εξετάσεις σου είναι πλέον σε ένα αρχείο και μπαίνει μέσα, σου έρχεται μήνυμα δε αμέσως. Μόλις μπει ο γιατρός να δει μια εξέταση, σου έρχεται μήνυμα. Κάποιος μπήκε και βλέπει την εξέταση. Ωραία, ωραία. Όλα αυτά είναι καλά. Γιατί μας πήρε τόσα χρόνια να τα φτιάξουμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εντάξει,
1: όπως και γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε για αυτά. Καλύτερα, λέμε τι λείπει ακόμη να το προσθέσουμε.
2: Συγγνώμη. Τσακωθήκαμε για να μπουν οι νοσηλευτές στα βαρέα τη Γίνα.
1: Ναι.
2: Σου θυμίζω ότι είχε γίνει τσακωμός στη Βουλή. Okay. Τέλος πάντων. Σημασία έχει την παίρνουν οι άνθρωποι.
1: Τους παίρνουν και τα ιδιωτικά, τα οποία γνωρίζουν, κάνουν δουλειές με φούντες. Και τους παίρνουν τους ανθρώπους.
2: Mm-hmm.
1: Δεν τους πληρώνουν τρελά, αλλά τους πληρώνουν καλύτερα. Άρα εύκολα τους παίρνεις.
2: Ναι, ναι.
1: Δύσκολα βρίσκεις. Δύσκολα μπαίνει κάποιος σήμερα να γίνει νοσηλευτής. Λοιπόν, αυτά. Εδώ βλέπω έρχονται καρφιά, ότι δεν είπες ούτε μια μέρα τον Μπρέντο όσο έλειπα.
2: Όχι, τίποτα. Δεν το πάω.
1: Μπας καλά.
2: Ναι. Σπύρος Παπαδάκης. Είναι, όπως λέγαμε παλιά, είναι στην ακρόαση. Καλή ακρόαση, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Κάνανε και παραμόρφωση.
2: Αχ, σε παρακαλώ, άσε λίγο τη μουσικούλα να παίξει για να ακούει λίγο ο Σπύρος Παπαδάκης που ξεκινάει κάθε πρωί στις 5 με το ία, κακούργα είσαι κοινωνία. Δηλαδή, έλεγες, άκου λίγη μουσικούλα, λίγο άμπαλε Παπαδάκη που έρχεσαι να βγάλεις το άχτι σου, το ροκέικο εδώ. Αυτά είναι της δικής σου περίοδου, Greetings,
1: yep.
2: Clearwater Revival.
1: Revival. Τι όνομα.
2: Έτσι.
1: Και οι τύποι,
2: Τι.
1: Μέχρι μαλούρες το σημάζεται.
2: Τι πάρες.
1: Αυτή ήταν κανονική χιπάρες.
2: Έτσι. Το λέω γιατί ο άλλος κάθε πρωί ξεκινάει το κάτι πριόνια. Λες, 5 ώρα το πρωί μπαίνεις στα
1: αυτοκίνητα. Έτσι του αρέσει το
2: και
1: πρωί.
2: Και νομίζεις ότι πηγαίνεις στην αυλία heavy metal. Και του λέει κιόλας, ειδικά όταν έχει τον Τζιβελεκίδη, του λέει, α, σε αυτό το σημείο το.
1: Ναι. Τη βρίσκουν και οι δυο μαζί. Αναρωτιέσαι τι συμβαίνει στο στούντιο εκείνη τη στιγμή.
2: Του λέει, μην κόβεις το σημείο αυτό, Γιώργη, μην το κόβεις.
1: Είναι κλασική περίπτωση που λένε η μουσική ενώνει, διότι κατά τα λοιπά.
2: Νομίζω ότι κομπάνε τους
1: αυτοί.
2: Πέντε η ώρα το πρωί κομπανιούνται. Τι έχουμε μπάρα κανένα μέρα.
1: Η μουσική ενώνει, παιδί μου. Λοιπόν, το Brent είναι στα 71 και 8, κυρίες και κύριοι.
2: Αλλά πόσο, είναι... πόσο?
1: 71 και 8, 72, εκεί έχει κολλήσει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ο λόγος για τον οποίο δεν κατεβαίνει η τιμή στο βενζινάδικο είναι, θυμάσαι που και που λέω εγώ για έναν δείκτη, ένα δείκτη το cracking. Δηλαδή, είναι ένας δείκτης που δείχνει πόσο κοστίζει να διηλύσεις.
2: Ναι.
1: Αυτός ο δείκτης είναι πολύ ψηλά. Τα διηλυσμένα δηλαδή είναι ψηλά. Δεν είναι ότι κοστίζει ακριβότερα, λίγο πολύ τα ίδια κοστίζει η διήλυση, η πράξη της διήλυσης όταν, ανάλογα το brand, αλλά η πράξη της διήλυσης. Τι είναι, η ζήτηση για τα διήλυσμένα έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει ανέβει γιατί πρέπει να αντικατασταθούν τα αποθέματα, τα οποία τελικά δεν πήγαν όσο άσχημα νομίζαμε, ότι θα έχουν πάει, αλλά πρέπει να αντικατασταθούν και ζητάνε προϊόν. Ζητάνε προϊόν, οπότε είναι...
2: Μπορείς να πεις πότε θα πέσει η τιμή της βενζίνης τώρα, ανάλυθε διηλυσμένα.
1: Θα πάρει λίγο καιρό. Θυμάσαι, είχαμε πει μία με δύο εβδομάδες.
2: Θα ακούσεις μετά, μόλις βγάλουμε το χαντισαλάτα που του έδωσε 2 παρά 25, που έδινε παράδειγμα βενζινάδικου. Και θέλω να δώσουμε μία απάντηση. Ίσως από αυτό που θα πει ο χαντισαλάτας, παρεμπιπτόντως δηλαδή για το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, ίσως έχει νόημα. Έτσι, να μας πει τι γίνεται. Γιατί τελείωσε η επίδοση των 15 λεπτών, αλλά η τιμή, κατάλαβες. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Εγώ μένω στο ότι πολύ ψύχραμα λέω θα πάρει λίγο καιρό. Άιντε να δούμε. Άιντε να δούμε πότε θα πέσει. Όχι μόνο δεν είπαμε τίποτα για Brent. Έστελνε ο Γιάννης ο Τζομπάνης τιμή. Brent δεν την έλεγα καθόλου, δεν τη μετέδιδα καθόλου. Ακούσαμε και πάρα πολύ μουσική, πρέπει να σου πω. Και μάλιστα το είπα, επειδή λείπει, θα ακούσουμε περισσότερη μουσικούλα. Άκου μελωδία τώρα πώς μένει αυτό.

0: Λοιπόν, επίσης, έχουμε ξεκινήσει ένα κοινωνικό πείραμα ερωτήσεων πέραν της γενικότητας που κάθε μέρα ασχολούμαστε έτσι και με την ακρίβεια και με το τι γίνεται, και ρωτώ παραγωγό συγκεκριμένο αν παρακολουθεί το δικό του προϊόν. Δηλαδή εσύ που έχεις παραγωγή ρυζιού για παράδειγμα, αν εσύ ο Μπάμπης ξέρεις που το έχεις πουλήσει, αν έχεις παρακολουθήσει το δικό σου το ρύζι, πώς το βρίσκεις στο ράφι. Και ρωτώ τον κάθε παραγωγό αυτό ακριβώς. Μη μας πεις γενικότερα πόσο φεύγει, αδελφέ. Το ρύζι το δικό σου, πόσο φεύγει από σένα και πόσο φτάνει στο ράφι το δικό σου. Έτσι, είναι σαφές αυτό που λέω. Έτσι. Είναι καθαρό.
1: Όχι στο ρύζι, σε κάτι άλλο. Γιατί
0: και στο ρύζι.
1: Ναι, μα είναι δύσκολο το ρύζι.
0: Καθόλου. Καθόλου, γιατί για παράδειγμα σου δίνουν την επεξεργασία, το καθαρισμό και οτιδήποτε άλλο του ρυζιού.
1: Παράδειγμα, η Αγκρίνο, επειδή μου έρχεται τώρα στο μυαλό, έχει τόσες πολλές ποικιλίες.
0: Ναι, όλα,
1: και σου λέει και ακριβώς από πού είναι, από ποια περιοχή. Όλα αυτά που εμένα μου αρέσουν. Mm. Αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει, διότι έχει πάρει από 15 παραγωγούς.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω τον παραγωγό, εσύ που ξέρεις, κύριε Μπάμπη. Ναι. Εσύ που ξέρεις, κύριε Μπάμπη, που το πουλάς και ξέρεις στο ράφι ποιο είναι το δικό σου ρύζι. Εσύ αν είσαι παραγωγός, δεν τα ήξερες ότι αυτό στο ράφι είναι το δικό μου ρύζι. Έτσι, είτε χήμα είτε συσκευασμένο.
1: Ότι θα ενδιαφερθείς, θα ενδιαφερθείς.
0: Οι περισσότεροι το ξέρουν. Είναι 23 λεπτά το ρύζι. Και το βρίσκουμε 3,5.
1: Ναι.
0: Το κιλό.
1: Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ μου αυτή την κουβέντα, την οποία την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και λίγο πριν από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και επειδή τότε ήμουνα και πολύ νέος και άμαθος και ήμουνα στο Υπουργείο, υποτίθεται σύμβουλος, προσπάθησα να καθίσω να καταλάβω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία τελικά έννοια. Το πούλησες. Τελείωσες. Πήρες τα λεφτά σου, αν τα πήρες.
0: Όχι, για το
1: καταναλωτή. Αν είναι κλεισμένα.
0: Όχι, για το καταναλωτή μιλώ. Δεν με νοιάζει ο παραγωγός. Δεν με νοιάζει. Κατάλαβες.
1: Επειδή έλεγες τώρα αν ο παραγωγός παρακολουθεί το προϊόν του.
0: Για να καταλάβουμε εμείς, επειδή τις περισσότερες φορές, όταν και εσύ αν θέλεις να κάνεις μία. Αν πας στο μανάβι σου που λες ότι μιλάς τέλος πάντων και του πεις τι γίνεται με την ντομάτα, θα σου πει και τις έχεις ακούσει απαντήσεις αυτές. Είναι ο καιρός. Είναι η ποιότητα ΑΒΓΔ. Είναι η ζήτηση, είναι οι εξαγωγές. Σωστά, όλες αυτές είναι απαντήσεις που έχεις ακούσει. Δεν σου λέω κάτι περίεργο.
1: Ναι,
0: παράγοντες.
1: Γιατί είναι όλα αυτά.
0: Είναι παράγοντες που επηρεάζουν. Ρωτώ τον παραγωγό, γιατί θέλω να δω εάν σε μη. Όχι σε νοπό προϊόν, για παράδειγμα, στο ρύζι, που λες για παράδειγμα, θέλω να μου πεις εσύ, ρε φίλε, πόσο σου φύγε και πόσο έφτασε το ράφι, για να δούμε τέλος πάντων αν δικαιολογείται όλη αυτή που έχει μεγάλη επεξεργασία, αν δικαιολογείται αυτή. Η απόσταση. Όπως για παράδειγμα.
1: Αδικαιολογείται, ρε, εσύ. Κάτσε τώρα.
0: Άλλο ένα παράδειγμα. Η φακή. Αληφτήρας, μου λέγε σήμερα. Φακή. Φεύγει 70 λεπτά. Εντάξει.
1: Όλες οι φακές 70 φεύγουν.
0: Η δική του, λέω, ρε,
1: σήμερα. Α, του αληφτήρα.
0: Μα σου είπα.
1: Δεν είχατε στούντιο, είδα.
0: Σου είπα πολύ συγκεκριμένο, τη ρωτώ πολύ συγκεκριμένα. Για να μην ρωτάμε γενικότερα.
1: Οκ, κατάλαβα.
0: Αληφτήρα, πόσο φεύγει η φακή σου. 70 λεπτά. Είναι 3,5 έως 4 ευρώ τα 400 γραμμάρια στο ράφι.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβες. Ποια δεν. Αυτή η απόσταση και μου είπε ότι μερικές φορές φεύγει και καθαρισμένη σε αυτή την τιμή, δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλο. Γιατί στο μεταξύ, ανοίγω και κλείνω την παρένθεση. Όταν λέμε μεσάζοντες, το έχουμε δαιμονοποιήσει και όλη αυτή η ιστορία. Λέμε μεσάζοντες και μιλάμε για τους γνωστούς αγνώστους που ήταν μολότοφ. Οι μεσάζοντες. Είναι επαγγελματίες ενδιάμεση.
1: Λέμε λοιπόν. Έμποροι.
0: Αυτό λέω. Επαγγελματίες έμποροι ενδιάμεση. Λέμε λοιπόν, αν δικαιολογείται η απόσταση αυτή. Κατάλαβες το να σου πω. Αν είμαστε κορόιδα ή όχι.
1: Ναι, το δικαιολογείται που με μπερδεύει.
0: Βέβαια.
1: Εσύ, ξέχασα πάλι τις πιπεριές.
0: Έφερες πιπεριές και
1: θα με βρίζει ο Ζαργανής. Τις έχω στο ψυγείο. Δεν πάθουν τίποτα. Διότι ένα από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών των ανθρώπων είναι ότι. Δεν παθαίνουν τίποτα. Περνάει ο καιρός και είναι πάντοτε φρέσκα και καλά. Λοιπόν, αυτοί τώρα γιατί μου ήρθαν στο μυαλό. Γιατί αυτοί, ας πούμε, ξέρουν όπως σου εξηγούσα. Ξέρουν ακριβώς. Όλο μέχρι εκεί που πας και το αγοράζεις εσύ ως καταναλωτής, ξέρουν ακριβώς τα κόστη, τις τιμές. Αλλά η εμπορία είναι εμπορία.
0: Ναι, αυτό το δικαιολογείται. Πρόσεξε.
1: Το δικαιολογείται γιατί κολλάω. Με συγχωρείτε, δεν το είπα. Γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί το δικαιολογείται στο δικό μου μυαλό. που είμαι όπως είμαι φτιαγμένος, το δικαιολογείται είναι σαν να νομιμοποιείται. Ενώ εγώ λέω κάποια εξήγηση υπάρχει. Από την εξήγηση θα βρούμε και πού το πράγμα δεν είναι σωστό ενδεχομένως.
0: Εδώ νομίζω υπάρχει το εξής. Το δικαιολογείται δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος παράνομος ή νόμιμος. Έχει να κάνει με γνώση του τι. Εγώ δεν κρίνω. Δεν κρίνω. Ο καθένας να βάλει ό,τι κέρδος θέλει. Εγώ μπορώ να ξέρω ως καταναλωτής τι μου γίνεται. Κατάλαβα το να πω. Ξέρω τη λέξη δικαιολογεί.
1: Κάτσε, γιατί να ξέρεις εσύ.
0: Γιατί θέλω να ξέρω
1: τι
0: αν κάποιος
1: με κοροϊδεύει. Τι να ξέρεις, ότι πούλησε ο αληφτήρας τόσο στην Κατερίνα.
0: Θέλω να ξέρω αν κάποιος με κοροϊδεύει ή όχι.
1: Πώς θα το μάθεις.
0: Σου λέω, μα αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
1: Τι θα μάθεις, δηλαδή.
0: Θα όχι, μάθω να δω.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι πρέπει να ξέρεις. Mm-hmm. Το δίκαιο λογείται, επειδή ξεκινάει με το δίκαιο. Δηλαδή,
0: μπάμπι μου, όχι.
1: Όχι. Σου λέω, πού κολλάω εγώ.
0: Όχι.
1: Πού κολλάει το μυαλό
0: το
1: μου.
0: Δικαιολογεί.
1: Το πώς εξηγείται.
0: Το δικαιολογείται, περίμενε. Όχι. Το δικαιολογείται δεν έχει πάντα την έννοια του δικαίου στην καθομιλουμένη. Έχει την έννοια της δικαιολογίας. Αν θες να πω αιτιολογείται.
1: Που είναι το ανάποδο, δηλαδή.
0: Α, μπράβο. Αν θες να πούμε αιτιολογείται, μπορώ να χρησιμοποιήσω το αιτιολογείται. Αλλά θέλω να πω ότι ως καταναλωτής θέλω να ξέρω τι μου γίνεται. Αν ο Μπάμπης, ο κ. Μπάμπης που επιλέγω να ψωνίζω από αυτόν, αν είναι κανονικός ή με κοροϊδεύει. Για παράδειγμα, στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Δεν πρέπει να ξέρουμε αυτό που περιγράφαμε μαζί την προηγούμενη φορά. Ότι το ίδιο προϊόν 4 σούπερ μάρκετ το πουλάνε 2 ευρώ και υπάρχει ένας που το πουλάει 3.
1: Ναι.
0: Γιατί να επιδοτήσω αυτό που το πουλάει 3.
1: Προφανώς όχι, αλλά αυτό το βλέπεις τώρα με την πλατφόρμα.
0: Λέω. Ναι. Αυτό λέω. Πάμε.
2: Real FM.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets.
6: Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα.
5: Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος.
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πει.
20: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
21: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
22: 21 και 22 Αυγούστου.
23: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
24: Και όχι μόνο.
25: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
26: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένος.
0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
24: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
19: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
19: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
24: Μα οι άλλοι λένε...
19: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
28: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
30: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
31: Full και λίγα λες.
30: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
31: Εγγύηση? Τι μου λες?
30: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
31: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
30: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
32: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
33: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
32: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
34: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
35: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
34: Για πες λεπτομέρειες.
35: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
34: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
35: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
34: Σε ευχαριστώ φίλε.
35: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
36: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
37: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
37: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
37: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
37: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
37: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Ερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
6: Okay.
5: Ως πολιτική κίνηση, προφανέστατα εκλαμβάνεται. Νομίζω είναι αφελής όποιος θεωρεί ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος Σαμαρά, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
6: Πώς το έχω καταλάβει εγώ?
5: Ναι.
6: Λοιπόν, όπως ο Μητσοτάκης λέει, θα κάνω εκλογές στην ώρα τους, άνοιξη, αλλά έχει πει σε όλους στο κόμμα του, στην κυβέρνηση, στους υπουργούς, στους πάντες, τρέχετε ως να επρόκειτο οι εκλογές να γίνουν Οκτώβρη, κάπου εκεί τέλος πάντων, δηλαδή σύντομα. Το ίδιο κάνει και ο Σαμαράς από την πλευρά του. Ναι μεν δεν λέει ακόμη, δεν λέει αν θα κάνω ή όχι κόμμα, αλλά κάνει τα πάντα ως να είχε ήδη εκδηλώσει το κόμμα.
5: Ναι, προφανώς.
6: Δουλεύει έτσι.
5: Ναι, συμφωνώ με την ερμηνεία.
6: Μεταξύ μας ήταν καλά στημένο αυτό το ερώτηση-απάντηση, διότι στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας αυτή η κουβέντα γίνεται.
5: Ναι, ναι, γίνεται.
6: Αυτό που είπε εκεί ο Αντώνης Σαμαράς είναι κουβέντες που γίνονται όταν συναντιόνται μεταξύ τους νεοδημοκράτες. Τώρα λέμε για νεοδημοκράτες.
5: Σύμφωνοι, καλά, προφανώς. Θα συμφωνήσω όμως με όλα όσα είπες. Δηλαδή, είτε κάνει είτε δεν κάνει κόμμα, ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει ενεργοποιηθεί, είναι ως ανάχει κόμμα. Οπότε το βλέπουμε. Δηλαδή, η ρητορική του, οι αντιδράσεις του είναι σαν να έχει ήδη ενεργό κόμμα. Βέβαια, θα παραμείνω στην απορία το αν έχει ζητήσει ο ίδιος ή όχι να μην μετράται στις δημοσκοπήσεις. Μου έχει κάνει παραμένει μεγάλο ερώτημα για μένα, γιατί ακόμα δεν μετράμε τον Αντώνη Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Λοιπόν, και προφανέστατα δεν έχω και απάντηση σε αυτό. Όταν ρωτήσαμε δημοσκόπου, μας είπε ότι μπαίνουν αυτοί που το παραγγέλνουν, δεν θέλουν το κόμμα Σαμαρά, το μετράνε. Δεν ξέρω. Δεν το ακούω και πολύ, πολύ σοβαρό. Όμως, πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που δυστυχώς έχει γίνει καθημερινότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα ή τα τελευταία χρόνια. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να έχουμε φίλο της εκπομπής, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, γνωστό σε όλους μας ποινικολόγο. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις ποινές σε όσους βάζουν φωτιά από αμέλεια, αλλά και εκείνους με ενδεχόμενο δόλο, όπως λέμε έτσι.
6: Γενικότερα, κύριε Μαντά, γεια σας.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά.
7: Καλά. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη φιλοξενία.
5: Καλό
7: μεσημέρι στους ακροατές.
5: Να είστε καλά.
6: Να ξεκινήσω εγώ που είμαι φουριόζος.
7: Το καλοκαίρι ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια. Πάλι με τις πυρκαγιές, πάλι με τους εμπρησμούς, με μια καταστροφή του δασικού μας.
6: Να σας ρωτήσω κάτι. Ένας άνθρωπος, εγώ είμαι ο παδός της ατομικής ευθύνης γενικώς.
7: Ναι, λοιπόν, έτσι, πολύ σωστά.
6: Ναι. Τι θες τώρα, δεν διαφωνεί ο νυφλής, κύριε Μαντά? Περιμένετε, εδώ έχουμε θέματα. Δεν διαφωνεί. Δεν ξέρω πού διαφωνεί. Διαφωνεί.
5: Είναι τα πάντα στη χώρα, είναι ατομική ευθύνη.
7: Δεν έχουμε μπει στο θέμα.
5: Όχι με εσάς, κύριε Μαντά. Όχι, ποτέ, κύριε Μαντά, με εσάς.
7: Μόνο με τον κύριο
5: Παπαδημητρίου.
6: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός του λέει ο αδερφός του: περίμενε, πάω να βρω κάποιον να σε τραβήξουν. Προσπαθεί να βγει από το χαντάκι που έχει πέσει πιωμένος. Όλα αυτά τα πράγματα βάζει φωτιά με κάποιο τρόπο. Ο άνθρωπος αυτός τον παίρνει ο εισαγγελέας και λέει: θέλω να μάθω και εκείνο, θέλω να μάθω και άλλο, και τον αφήνει ελεύθερο. Δεν του δίνει τη δυνατότητα να καθίσει λίγο στο κελί, να σκεφτεί τι έκανε?
7: Τα ερωτήματα τα οποία θέτεται έτσι στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο είναι απολύτως εύλογα. Απολύτως εύλογα. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Απολύτως εύλογα. Και δεν πρέπει να σας κρύψω, συχνά πυκνά και σε ιδιωτικές συζητήσεις διαρκώς αυτό το ερώτημα μου τίθεται, έρχεται, επανέρχεται. κοιτάξτε να δείτε. Τα θέματα συνολικά στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, όπως θα λέμε εμείς οι νομικοί, και ειδικότερα στα θέματα του εμπρισμού, υπάρχει μια τεράστια, κολοσιαία νομική διαφορά, η οποία συμπυκνούνται σε δύο μόνο λέξεις. Αμέλεια από τη μια μεριά, δόλος, ακόμη και ενδεχόμενος, έτσι μην παρεξηγηθώ, από την άλλη. Άρα, κάθε φορά, μα κάθε φορά, ο εισαγγελικός λειτουργός της ποινική δίωξη που καλείται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα, σοβαρό όπως το εμπρισμού, το πρώτο που οφείλει να διαγνώσει και να δικαιοδοτήσει είναι αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά κινούνται από την πλευρά του δράστη σε μια αμελή, απερίσκεπτη, να το χαρακτηρίσω έτσι, την περιφορά, ή σε μια δολιότητα με την έννοια του ότι...
5: Να εκφράσω απορία, θέλω, κύριε Μαντά.
7: Είτε αποδέχθηκε.
5: Γιατί στα νομικά. Κύριε Μαντά, εδώ, αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να εκφράσω μια απορία. Καταλαβαίνω τον διαχωρισμό των όρων εξαμελίας, αμέλεια, δόλος, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι μάλλον, εσείς τα ξέρετε. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής, και πάλι αυτή η κουβέντα γίνεται, είναι λίγο καφενιακή. Κάτσε βρε κύριε Μαντά μου που λέμε. Έχουν βγει 180.000 προειδοποιήσεις και λένε απαγορεύονται θερμικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο κτλ. Ο άλλος αποφασίζει και κάνει τέτοιο θερμική εργασία, βγάζει τον τροχό και κόβει, κάνει σιδηρουργικές εργασίες κατά καλό καιρό με προειδοποιήσεις. Αυτός όμως πηγαίνει στο δικαστήριο ή πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει «Δεν το ήθελα». Το «δεν το ήθελα» το καταλαβαίνω. Έτσι.
7: Υπερασπιστικά έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό θα πει, και για να είμαστε ακόμα και πιο ειλικρινείς, και ο συνήγορος του σε αυτό θα τον προτρέψει. Βλέπετε, είμαι πολύ, πολύ καθαρός στην κουβέντα.
5: Ναι. Απλώς λέω ότι αυτό θεωρείται είναι εξαμελίας.
7: Όμως, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, γιατί είπατε προηγουμένως μια πολύ, κάνατε προηγουμένως μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Τι είπατε? Έχουμε επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα δελτία ειδήσεων και οι δημοσιογραφικές εκπομπές το παίζουν πρώτο θέμα. Και εσύ ξεκινάς να κάνεις εργασίες οι οποίες ανεξαρτήτως της επικινδυνότητας των καιρικών συνθήκων από μόνες τους δημιουργούν μια επικινδυνότητα, από μόνες τους δημιουργούν προϋποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς. Και σε 40 βαθμούς κάτω από τον ήλιο πας να κάνεις εργασίες αυτές. Εδώ ακριβώς έρχεται η εφαρμογή και η εκδοχή του ενδεχόμενου δόλου, όχι του άμεσου. Πραγματικά εγώ σε πιστεύω ότι η πρόθεσή σου κάνοντας τις εργασίες αυτές δεν ήταν να πάρει φωτιά το διπλανό βασίλειο, έτσι. Όμως από την άλλη μεριά, έχοντας τόσες προειδοποιήσεις και κυρίως γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι ενδεχόμενο έστω και απειροελάχιστο να προκληθεί εξαιτίας των εργασιών αυτών πυρκαγιά, αποδέχθηκες λοιπόν το ενδεχόμενο ως πιθανολόγηση, και ξέρετε, η πιθανολόγηση μπορεί να είναι στο 1%, στο 3%, απλά να σκέφτεσαι, έλα μωρέ, σε μένα θα συμβεί. Σιγά τώρα. Αυτό όμως η διάκριση είναι ενδεχόμενος δόλος. Ωραία, και
5: μια
7: εδώ πραγματικά
5: ακόμη
7: έχω βεβαιότητα, και η βεβαιότητά μου είναι από αντίστοιχες ποινικές δικογραφίες για εργασίες ακριβώς όπως τις περιγράψατε. Εκεί η ποινική δίωξη ήταν σε βαθμό κακουργήματος, γιατί ήταν με ενδεχόμενο δόλος.
6: Μια ερώτηση ακόμη, κύριε Μαντά. Προφανώς το λύσαμε όπως το λύσαμε αυτό.
7: Έτσι.
6: Αλλά μετά καταστρέφονται επιχειρήσεις. Ευτυχώς η πυροσβεστική έκανε θαυμάσια δουλειά, ξέρει πώς να το κάνει και το κάνει όποτε έχει τη δυνατότητα να το κάνει, βέβαια. Προστάτεψε τα σπίτια. Αλλά η καταστροφή είναι τερατώδης. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη.
7: Όχι.
6: Όλη αυτή η ζημιά, δηλαδή, ποιος την πληρώνει?
7: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει λοιπόν η ευθύνη από την αμέλεια, και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση η αμέλεια που επιδείχθηκε ήταν βαρύτατη, Άρα έχουμε παπειλούμενη ποινή φυλακής έως 5 ετών. Δηλαδή ναι μεν πλημέλημα, ναι μεν αμέλεια, αλλά δεν σημαίνει ατιμωρησία. Και ανάλογα με τον βαθμό της αμέλειας είναι και η ποινή που θα επιβληθεί. Mm-hmm. Και αν η ποινή, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, αυτή είναι πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το 2024 και μετά. Εάν η ποινή που τελικά επιβληθεί θα υπερβαίνει τα 2 έτη φυλάκισης, σίγουρα ένα τμήμα της ποινής θα εκτεθεί. Δεν θα πάει ούτε 2 ούτε 3 χρόνια φυλάκιση, έτσι, έκτηση ποινής. Αλλά θα πάει σίγουρα 6 μήνες έκτηση ποινής. Mm-hmm. Και ικανοποιεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, κατά την ταπεινή μου άποψη, και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε καλοκαίρι να καίγεται η μισή Ελλάδα και στη λογική της αμέλειας να οδηγούμαστε όλοι σε ατιμωρησία.
6: Ναι, δεν μπορεί να λειτουργεί, λοιπόν, η χώρα δεν το ήθελα.
7: Έχετε
6: έτσι,
7: δίκιο,
6: δεν το ήθελα. Άθελά μου.
7: Άρα και το άθελά μου, και το λέμε για να το ακούσουν πλέον όλοι, όλοι, mm-hmm, και κυρίως να το κατανοήσουν όλοι πλέον, με υπιότερη βέβαια ποινική μεταχείριση, και η αμέλεια στον εμπρισμό τιμωρείται, και η αμέλεια στον εμπρισμό σε οδηγεί υπό προϋποθέσεις στη φυλακή, αλλά σε ένα πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα.
6: Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρει το δικαστήριο, δεν λέω.
7: Εντάξει,
5: είναι προφανώς έχει διαφορά. Είναι λογικό, για να το πω εγώ πιο λαϊκά, είναι διαφορετικό να σε έχει πληρώσει ο Παπαδημητρίου για να βάλεις μια φωτιά να κάτσεις.
7: Το καταλαβαίνω.
5: Και διαφορετικό να είσαι στούρνος και να πηγαίνεις να βάζεις με τον τροχό και να βάζεις φωτιά.
7: Ακριβώς όπως το είπα.
5: Έστω και αν το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
7: Τώρα και μία ακόμη διαφορά. Και να ολοκληρώσουμε με, ναι, αυτό, γιατί πραγματικά και αυτό ήταν εύλογο το ερώτημα, ότι ο εισαγγελέας είπε να τεθεί ελεύθερος και να διερευνηθεί περαιτέρω.
6: Ναι, και να διερευνηθεί αν είχαν καθαρίσει τα χωράφια γύρω-γύρω. Έλεος κι αυτός ο εισαγγελέας.
7: Ακριβώς όμως, προσέξτε, εδώ είναι δεμένα τα χέρια του εισαγγελέα. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως εμπρισμό από αμέλεια, ακόμη και από βαριά αμέλεια, δεν είχε δυνατότητα να κρατήσει τον δράστη, δεν είχε την δυνατότητα να τον οδηγήσει σε προσωρινή κράτηση. Ναι. Έτσι, αυτό να το πούμε.
6: Το ακούω επειδή αμέλεια, το λέτε εσείς, κύριε Μαντά.
7: Άρα αμέλεια ποτέ προσωρινή κράτηση, αλλά εφόσον κρυθεί από το δικαστήριο σίγουρα έκτηση ενός μέρους της ποινής, κακούργημα, άρα είτε άμεσος είτε ενδεχόμενος δόλος, οπωσδήποτε και προφυλάκηση, προσωρινή κράτηση και έκτηση της ποινής. Ναι.
5: Βέβαια, εδώ βάζει ο Μπάμπης έναν παράγοντα.
6: Εγώ το κατάλαβα.
7: Για να ερώτημα, για να τον
6: Όχι, αλλά σκέφτομαι και τα παιδιά πέρυσι στην Πάτρα, που πήρε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, που τους μαζέψαν για τους προφυλάκησαν.
5: Μισό λεπτό.
6: Και μετά τους αφήσαν.
5: Υπάρχει μια παράμετρος που καλώς μπαίνει στη διερεύνηση στην εισαγγελική, κατά την άποψη μου, που λέει ο εισαγγελέας πια, παιδιά, να δούμε και το τι έχει συμβεί και ποιοι είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα τους.
6: Βεβαίως να το δούμε. Βεβαίως, όλα να τα δούμε.
5: Έχει νόημα πια.
6: Όλα να τα δούμε, ρε παιδιά.
7: Έχει δίκιο. Γιατί μπορεί, έχει απόλυτο δίκιο, ξέρετε γιατί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μην οφείλεται σε αυτόν η πρόκληση, mm-hmm, αλλά να έχει σημαντική σύμβολη την επέκταση.
5: Να το πω διαφορετικά εγώ. Αν ήμουν συνήγορος ενός τύπου ο οποίος έκανε τροχό στη βλακεία του που έκανε θερμική εργασία. Όμως,
7: εάν.
5: Ναι, λέω εγώ τώρα. Λέω ότι.
7: Θα πήγαινα στο φοιτητικό παράδειγμα.
5: Θα πήγαινα στο δικαστήριο και θα έλεγα, ξέρετε, η σπίθα πήγε στο διπλανό οικόπεδο. Αν ήταν καθαρισμένο, δεν θα πιάνε φωτιά.
6: Έλαντε.
7: Ναι, ανεξάρτητα.
5: Ανεξάρτητα με το τι έγινε.
7: Ανεξάρτητα. Και αυτή η παρατήρηση είναι ευλογή. Ακούστε. Η ευθύνη και η αμέλεια, προσέξτε τη λεπτομέρεια που θα πω, του ενός δεν αποκλεί την συνευθύνη και την αμέλεια του άλλου.
5: Μάλιστα.
7: Γίνεται ένα λάθος πολύ συχνά στις υποθέσεις των εμπρισμών. Mm-hmm. Ναι, μεν να έβαλα εγώ από λάθος μου τη φωτιά, αλλά αν δεν υπήρχε το διπλανό οικόπεδο ακαθάριστο, δεν θα κυβόμαστε. Yeah. Και
5: κύριε
7: η αντίστροφη εκδοχή, το διπλανό οικόπεδο.
5: Σωστό.
7: Ναι, εγώ
6: είναι καλό να ακούμε ένα νομικό σαν και εσάς να μας τα εξηγεί.
7: Δεν το είχα καθαρίσει το οικόπεδο, αλλά αν δεν είχε προκύψει η σπίθα από το όμορο οικόπεδο.
5: Να είστε καλά, κύριε Μαντά. Σας ευχαριστούμε.
7: Εδώ

0: Επίσης των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων που προορίζονται προς πώληση, επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM, πόσο κοστίζει η ενοικίαση, ποιες ημέρες εκτοξεύονται οι τιμές.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κατερίνα Κορνάρης. Αμέ. Ο κύριος Βολάνιος στο Βολάν.
1: Πάντα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Γενικά από το πρωί είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση. Και από το πρωί είναι παραμένει αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι. Λογικό δεν είναι αυτό?
1: Αυτό λογικό. Απλά στους κεντρικούς οδικούς άξονες δεν έχουμε τόσα προβλήματα αυτή την ώρα.
0: Ναι, αλλά έχουμε περισσότερα από όσα θα έπρεπε να έχουμε. Επιμένω, κύριε Βολάνια. Δεν συμφωνείτε εσείς μαζί μου, το ξέρω, αλλά.
1: Απλά το μεταφέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Εσείς το μεταφέρετε, ναι. Βεβαίως. Οκ, ό,τι πείτε. Δεν μου λέτε, κύριε Βολάνια, να εμπιστευόμαστε το GPS και τις διαδρομές που μας βγάζει?
1: Έχω παράπονα από το GPS.
0: Μπράβο. Να το σε ένας λογικός άνθρωπος.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου.
9: Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Ο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία προκάλεσε τοξικό νέφος. Στο Δημαρχείο της περιοχής πραγματοποιείται σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 151 αφορούν εμπρισμούς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι αμυντικές δαπάνες, η κατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διήμερο στην Άγκυρα. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στον φόρτο του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Όφενμπορ της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά την ήττα με 2-1 από την Νορβηγία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με τη φανέλα της Ελεσάου, ο 34χρονος Άσος αγωνίστηκε 130 φορές, πετυχαίνοντας 80 γκολ.
0: Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: and trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleep.
1: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής. Για να δούμε τους νικητές της εκπομπής μας, του διαγωνισμού, της κλήρωσης που είχαμε. Τις τρεις ημέρες στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent a Car κερδίζει η κυρία Στέλλα Πατσουράκη. Να περάσετε υπέροχα, κυρία Πατσουράκη. Τα πέντε διπλά εισιτήρια από τη C-Jets κερδίζουν η κυρία Φραντζέσκα Λυρίτη, η κυρία Άννα Μπούρα, ο κύριος Βασίλης Κουτσογιάννης, ο κύριος Στέφανος Πέρτσεμλίδης, με συγχωρεί ο κύριος Πέρτσεμλίδης για το λάθος, και η κυρία Αργυρό Γράψα. Έτσι. Αλλά έχουμε και νέο διαγωνισμό. Πάμε.
2: Τι?
1: Ο νέος διαγωνισμός, λοιπόν.
2: Δεν τον έχεις, εγώ τον έχω.
1: Πες τον όμως.
2: Περίμενε, δε. Μου έκανες νόημα. Μου έκανες το άλλο νόημα. Λοιπόν, ο επόμενος διαγωνισμός, με το που τελειώνει ο ένας, έρχεται ο επόμενος. Μέχρι 13 Ιουλίου είναι αυτός. Τέσσερις μέρες Σαντορίνη. Δύο άτομα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel μαζί με το Real FM. Τέσσερις μέρες σημαίνει τρεις διανυκτερεύσεις πρωινό σε σουίτα. Δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Casa Sansa. Μπράβο. Στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα προφανώς στην Καλτέρα και στο ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλαυση, χαλάρωση, συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Manesis Travel Real FM. Και μετά, δώρο επιταγή, 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Μπείτε στο kotsopoulos.gr, μάθετε τα όλα. Και πέντε διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Τρία καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. C-Jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Όλα θα τα βρείτε στο Real Player και στο Real.gr.
1: Και η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
2: Ναι. Okay. Από εκεί ξεκίνησε ότι αυτό ναι. Είναι 13 Ιουλίου.
1: Δεν τα λαμβάνω.
2: Καλά.
1: 13 Ιουλίου, Σαντορινάρα.
2: Τι.
1: Υπέροχη Σαντορινή.
2: Είναι ατελείωτο αυτό το πράγμα της Σαντορίνης.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η Σαντορίνη. Αγαπώ Σαντορίνη.
2: Καλά, εσύ έχεις σχέσεις με τη Σαντορίνη.
1: Ναι, απλώς συγκεκριμένα σημεία της Σαντορίνης. Όπως και σε όλα τα νησιά η σχέση.
2: Ναι. Έχεις πάει όλες τις εποχές Σαντορίνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το χειμώνα.
1: Και το χειμώνα μου αρέσει.
2: Εγώ κάνει πρωτοχρονιά στη Σαντορίνη.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήταν και κρύο. Πρέπει να είναι από τις ομορφότερες πρωτοχρονιές.
1: Ναι.
2: Μεταξύ άλλων λόγων είναι γιατί ήμασταν λίγοι άνθρωποι.
1: Βέβαια. Κοίταξε, όχι. Όπως σε όλα τα νησιά, όταν αυτό που λέμε σκάς μύτη σε ένα νησί και σκάς την τουριστική περίοδο, στο φουλ, στο πικ τη σεζόν, και πας και σε σημεία όταν δεν είσαι γνώστης, πας στα τουριστικά σημεία, κουράζεις κιόλας λίγο, ειδικά στις Κυκλάδες.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, αν πάει κάποιος και πει γεια σας, πήγα πρώτη φορά στην Πάρο τρεις μέρες, είναι πάρα πολύ πιθανό να πει δεν μου αρέσει η Πάρος. Το ίδιο ισχύει και τη Σαντορίνη.
2: Ναι.
1: Έτσι, αν σκάσει μύτη τον Αύγουστο, πήγα τρεις μέρες στην Σαντορίνη και δεν μου άρεσε η Σαντορίνη. Αν δεν πας κάπου πιο ψαγμένα ή αν δεν γνωρίζεις, δηλαδή τι θέλω να πω, και η Μύκονος δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζεται και παρουσιάζουμε όλοι μας.
2: Όχι, βέβαια.
1: Μύκονος είναι ένα υπέροχο νησί που έχει τις άκρες του. Αν ξέρεις πού να πας και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να ζεις όλο αυτό το κοσμοπολιτικό το αυτό. Το ίδιο ισχύει και την Πάρο, το ίδιο ισχύει και τη Σαντορίνη. Σαντορίνη, ας πούμε, εγώ το πύργο ή το νυμποριό που εμάς είναι το σπίτι και τα λοιπά, δεν το αλλάζουμε τίποτα. Έτσι. Δεν θα πάω στα Φύρα 15 Αύγουστο, με συγχωρείς. Ναι. Δεν πάω. Καλύτερα
2: ακριβώς,
1: πάω στην Ομόνια.
2: Άλλες εποχές, ναι.
1: Κατάλαβε, δεν υπάρχει λόγο.
2: Καλά, τώρα εσύ μιλάς γιατί το ξέρεις το νησί και γιατί.
1: Ναι, λέω ότι γενικότερα, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Ωραία, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ όμως αυτοί που θα πάνε και θα κερδίσουν θα είναι όλα τα λεφτά. Έτσι, τώρα κατά ψέματα. Λέει εδώ ένας Πέτρος ακροατής μας. Θέλω μια απάντηση, επειδή δεν το καταλαβαίνω στο διαβάζω. Διευκρίνηση από τον υπεύθυνο υπουργό, κρατικό λειτουργό. Γιατί εμείς οι οδηγοί δεν έχουμε βαρέα? Τι είμαστε, βόδια? Γιατί δεν έχουμε επικινδυνότητα? Δεν μεταφέρουμε βαριά εμπορεύματα? Τα ταξί έχουν, τα φορτηγά έχουν, εμείς όχι?
1: Τα ταξί έχουν βαρέα?
2: Δεν νομίζω. Και τα φορτηγά δεν έχουν όλα. Γιατί δε, όταν λέει οδηγεί.
1: Τι
2: οδηγεί,
1: λέει. Ερώτημα σου θέτει.
2: Ναι.
1: Όταν είσαι οδηγός, ας πούμε, διεθνών μεταφορών, δεν ξέρω αν έχει διαφορά από τον οδηγό ταχυμεταφορέα κτλ. Εντάξει, φαντάζομαι.
2: Γενικώς τώρα, επειδή εγώ το λέω κάθε τόσο και πολλοί μπορεί και να το παρεξηγήσουν, ότι η ιστορία με τα βαρέα και ανθυγινά πρέπει να είναι ελάχιστα επαγγέλματα. Οι άλλοι πρέπει να πληρώνονται καλά. Δηλαδή, παλιότερα έλεγες να σε βάλουν στα βαρέα για δύο λόγους.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έπαιρνες μια καλύτερη αμοιβή και γιατί έπαιρνες νωρίτερα σύνταξη.
1: Έτσι.
2: Για αυτούς τους δύο λόγους. Ξέχναγαν πάρα πολύ ότι τα βαρέα και ανθυγινά έχουν μεγαλύτερες κρατήσεις όμως.
1: Ναι, έχουν, αλλά είναι αυτό που λέμε, αν ο γνώμονας σου είναι αυτός, ότι αξίζει.
2: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που είναι σε μια δύσκολη δουλειά δεν έχει έννοια να τον κρατάς μέχρι να πάρει σύνταξη αυτή τη δουλειά.
1: Να.
2: Αυτό ήταν άλλο, ότι δεν άλλαζε με τίποτα. Θα έμενε εκεί. Οπότε είχαν δίκιο οι άνθρωποι να λένε, ως πότε, έχω φτάσει 60 ετών.
1: Εντάξει, υπάρχουν δουλειές. Τώρα σου θυμίζω ότι υπήρξαν περίοδοι όταν έγινε η πρωτοαποκάλυψη του θέματος με τα βαρέα ανθυγινά. Θυμάσαι που βάζαμε μέσα, είδαμε ότι ήταν στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Μπάμπης, ο Σουγιάς, ο Γιάννης, ο Τσίγκος.
2: Έβαζαν, παιδί μου, οι υπουργάρες έβαζαν κάθε τόσο μια κατηγορία ανθρώπων.
1: Από την άλλη, δεν μπορώ να δεχθώ, πράγμα που έχω ζήσει στο σπίτι μου. Τον αδελφό μου δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα δούλευε μέχρι τώρα όπως δούλευε όταν είναι πιτσιρικάς νέος στην Εθνική Επισκευαστική. Δε αυτό δεν παλεύεται. Ένας κατεστραμμένος οργανισμός σωματικά στην Εθνική Επισκευαστική, τώρα λέω δεκαετία 80, 90, τον δούλευε, υπήρχε πάρα πολύ δουλειά. Αλλά η δουλειά που έριχνε ένα οχτάρο στην Εθνική Επισκευαστική ζώνη ήταν 5,5 ναι, μήνες μέχρι κανονική δουλειά.
2: Είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχουμε.
1: Γι' αυτό λέω.
2: Από τις πιο δύσκολες. Δηλαδή, είναι δύσκολο, πρέπει να έχεις πάει να τους δεις πώς δουλεύουν.
1: Μα
2: για
1: αυτό
2: το καταλάβεις.
1: Επειδή έβλεπα τον αδελφό μου.
2: Ναι. Όμως δεν είναι σπουδαίο επίσης σε τέτοιες δουλειές, ας πούμε, να είναι λιγότερες ώρες εργασίας, να έχει διακοπές και διαλύματα κατάλληλα, να έχει φροντίδα ώστε να παρακολουθεί το άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Έτσι, διότι όταν κάνει μια βαριά και δύσκολη δουλειά, είσαι επιπτώσεις στην υγεία. Αυτά λοιπόν τα ξέχναγαν και λέγανε βάλ τους τα βαρέα και δεινά, κάντους τη χάρη και νόμιζαν.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω τι
2: Εκείνη
1: λες.
2: Η διαφωνία μου. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει
1: λες.
2: Πρόβλημα.
1: Εγώ θα σου πω όμως, υπερβαίνοντας και τη δική σου την άποψη, είναι ότι πρέπει να έχουν αυτές τις συνθήκες και να έχουν και την πρόνοια της σύνταξης και των μεγαλύτερων αποδοχών.
2: Ναι,
1: και
2: συμφωνώ,
1: τα δύο.
2: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, έχουμε ΝΑΤΟ.
2: Έχουμε ΝΑΤΟ.
1: Και ευτυχώς που έχουμε την κυρία Ευτυχώς που έχουμε την κυρία Ινώα Φεντούλη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει δύο λόγια, να δούμε την δική της προσέγγιση για το ΝΑΤΟ, που όλη η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από τα δώρα που αναμένεται να πάει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
2: Για να μετά, έτσι. Στην Αντιόχεια θα γίνει η Άγκαρα.
1: Νομίζω Άγκαρα.
2: Άγκαρα. Όχι, λέω για τα δώρα, δηλαδή για τους μάγους.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
2: Κυρία Φεντούλη, χαίρετε.
3: Γεια σας. Πάμε σε άλλα βαρέα και ανθυγινά.
1: Ειδικά αυτή την περίοδο, νομίζω και η δική σας δουλειά έπρεπε να υπάγεται στα βαρέα και ανθυγινά.
3: Δεν βαριέστε. Σαν τη δική σας δεν υπάρχει.
2: Κυρία Φεντούλη, ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ξέρετε τι είναι η δικιά μας. Έχετε πάρει γεύση. Για πείτε μας όμως, είναι τόσο σημαντική η συνάντηση τώρα στην Άγκυρα όσο εμφανίζεται, ή εμείς επειδή δεν γουστάρουμε Ερντογάν και λούσα του, έχουμε πάρει φωτιά?
3: Εντάξει, νομίζω ότι υπερβάλλουμε κάπως, αλλά αυτό είναι στον εθνικό μας χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Καταρχάς να πούμε κάτι που δεν έχει υποθεί καθόλου στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Σύνοδος Κορυφής γίνεται στη χώρα που την προτείνει. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα, για παράδειγμα, είχε προτείνει, δεν έχει προτείνει ποτέ να κάνει Σύνοδο Κορυφής. Εάν είχε προτείνει να γίνει Σύνοδος Κορυφής στην Αθήνα ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε, μπορεί να γινόταν μια ωραιότατη σύνοδο κορυφής στη δική μας χώρα. Να τονίσω ότι την επόμενη χρονιά θα γίνει στην Αλβανία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί η Αλβανία να κάνει και η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει. Άρα ας το σημειώσουμε αυτό κάπου.
2: Όχι, τώρα είπατε κάτι σημείωση. Το οποίο
1: εγώ δεν το γνώριζα ούτε
2: εγώ βεβαίως.
3: Βεβαίως, δεν γίνεται ούτε κατά... δηλαδή δεν υπάρχει προεδρία όπως υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ώστε κάθε εξάμηνο να αλλάζει η χώρα που έχει την προεδρία, προτείνεται από τη χώρα και διοργανώνεται. Η Τουρκία λοιπόν πέρσι στη Χάγη πρότεινε να κάνει τη Σύνοδο Κορυφής. Έχει κόστος βέβαια η Σύνοδος Κορυφής, μεγάλο κόστος, διότι υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας, οι εγκαταστάσεις κλπ. Ναι. Αν θέλω να πω, εμείς δεν έχουμε προτείνει ποτέ να κάνουμε και να έχουμε και τα ωφέλη, ας πούμε, αν θέλετε, για την εικόνα της χώρας μας.
1: Ναι.
3: Τώρα, ως προς την ουσία, η ουσία, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Διότι αυτό, ο οικοδεσπότης είναι ο Ερντογάν, λογικά θα κάνει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα του πάει το δώρο, μικρό κατά τη γνώμη μου, των κινητήρων. Mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση για τα F-35 και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα δώρα, κυρίως προς τους Ευρωπαίους. Να δούμε καταρχάς πώς θα είναι η διάθεση Τραμπ απέναντι στους συμμάχους εντός εισαγωγικών.
1: Mm-hmm.
3: Ήδη, όπως είδατε χθες, κατσάδιασε πάλι τη Μελόνη.
2: Τι ήταν αυτό το πράγμα?
3: Εντάξει, αυτά είναι σε μία εντελώς άλλη.
2: Σε λίγο, επειδή δικαιολογούμε τα πάντα που κάνει ο Τραμπ, με την έννοια την άλλη που συζητάγαμε νωρίτερα, τον έχουμε καταλάβει πια. Αλλά είναι χοντρό, θα τη δει. Θα τη δει, θα είναι εκεί.
1: Του είχε πέσει το ζάχαρο.
3: Χονδροειδέστατο, ναι. Αλλά γι' αυτό λέω ότι βαστάω μικρό καλάθι. Δεν έχει διαρρεύσει από πουθενά ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις στη Σύνοδο. Εκπλήξεις ως προς την ουσία της Συνόδου, δηλαδή πόσο η δοσολογία Αμερική-Ευρώπη θα αλλάξει. Θα αλλάξει η δοσολογία, αλλά αυτά συνήθως στις Συνόδους έχουν συμφωνηθεί όταν κάθονται οι ηγέτες στο τραπέζι του Συμβουλίου της Κορυφής. Δηλαδή,
1: ναι,
3: δεν έχει υπάρξει καμία διαρροή ότι θα υπάρξει κάποια, πώς να σας πω, κάποια έκπληξη.
1: Κυρία Φεντουλή, σας προβληματίζει καθόλου το ενδεχόμενο, γιατί φαίνεται ότι είναι στα σκαριά ή δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί πλήρως με όλα τα τυπικά της δημιουργίας των δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη?
3: Κοιτάξτε, με προβληματίζει ως προς τη διάσταση της ελληνικής διπλωματίας. Διότι αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μεταξύ της χώρας που θα φιλοξενήσει το στρατηγείο. Λαμβάνονται σε επίπεδο 32. 32 είναι τα μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, διερωτώ με, και δεν έχω δει κάποια σχετική δημοσίευση, διερωτώ με γιατί η ελληνική διπλωματία
1: δεν έχει τη δράση.
3: Όχι, γιατί δεν έκανε κάτι να φέρει κάποια στρατιωτική εγκατάσταση στη χώρα μας.
1: Ναι.
3: Αυτά δεν είναι, πάλι επαναλαμβάνω, δώρα προς τη μία ή την άλλη χώρα. Αυτά μπαίνουν στο τραπέζι μήνες πριν, συζητούνται. Υπάρχουν επιτροπές όπου προτείνεται πού θα γίνει το κάθε τι. Δεν έχω ακούσει κάτι ότι η Ελλάδα πρότεινε, ας πούμε, να γίνει μια αντίστοιχη εγκατάσταση σε κάποια ελληνική πόλη. Άρα, δηλαδή, εάν η Τουρκία και σε αυτό εμφανίστηκε ότι το πρότεινε και μπορεί να το κάνει, να το υποστηρίξει, εντάξει, και πάλι εκεί εγώ βλέπω ένα κενό διπλωματικής παρέμβασης από πλευράς ελληνικής.
2: Ναι. Υπάρχει λόγος να αναζητήσουμε εξήγηση στο ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχουν ενισχυθεί, ας πούμε, οι βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί.
3: Και αφού έχουμε
2: σε εμάς. Άρα, αφού έχουμε με τους Αμερικάνους τις σχέσεις που έχουμε, δεν μας χρειάζεται το ΝΑΤΟ ή, εν πάση περιπτώσει, φτάνει ήδη αυτό, δεν περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Άρα, ας μην βάλουμε κι άλλο μπελά. Είναι αυτό μια εξήγηση?
3: Να είναι αυτή η εξήγηση, αλλά δεν είναι ορθή από πλευράς ενίσχυσης της χώρας. Διότι το ΝΑΤΟ είναι, αν θέλετε, υπέρτερο των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη γνώμη μου. Φυσικά είναι καλό να έχουμε αμερικανικές εγκαταστάσεις, αλλά ανατολικές εγκαταστάσεις δίνουν μια θέση στη χώρα που είναι ισχυρή και έναντι της γείτονος, να το πω έτσι. Άρα θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει. Σας επαναλαμβάνω, δεν θέλω να αποδώσω σε κανέναν ευθύνες είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά γνωρίζοντας ότι αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων πολύμηνων, πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ωραία. Και μια γενική ερώτηση πριν, γιατί περνάει ο χρόνος, κυρία Φεντούλη. Όντως οι Αμερικανοί λέγανε από παλιά θα μειώσουμε την παρουσία μας, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πούνε βγαίνουμε από το ΝΑΤΟ? Και τι έννοια έχει το να βγει η Αμερική από το ΝΑΤΟ?
3: Καμία. Αυτό δεν προκύπτει από καμία πληροφόρηση που έχουμε, ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε από τη Ουάσιγκτον. Ούτε ο ίδιος ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέτζγκεθ, ο οποίος δεν είναι φιλοευρωπαίος, δήλωσε στις 18 Ιουνίου, έγινε η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας και είπε ότι τα σχετικά με τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων έχουν πάρει το δρόμο της διαβούλευσης με το Κογκρέσο. Mm-hmm. Επομένως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Για αυτήν τη φάση τη χρονική, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 5 χρόνια, αλλά σε αυτή τη φάση γίνεται μια βαθμιαία μείωση, η οποία θα είναι ομαλή, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Ωραία.
1: Κύριε Αφεντούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Για αυτή την ομιλία. Να είστε καλά. Καλώς σας ήρθατε.
3: Γεια σας.
1: Επίσης. Κατάλαβα.
2: Όχι, να το ίδιο συνδικάτο.
1: Ναι, εντάξει, πάντως προβληματίζει, γιατί ήθελα να ακούσω και την άποψη της κυρίας Αφεντούλη. Μερικά πράγματα είναι πολύ πολύ απλά και διερωτάς όταν σκέφτεσαι, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν αντιδράσαμε εμείς αυτό, ή γιατί δεν κάνουμε το ένα, δεν κάνουμε το άλλο. Και λες, ρε εσύ, είναι έτσι όπως το λέω εγώ και θέτω τα ερωτήματα, ή μήπως έχουν γνώσει οι φύλακες και κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Φτάνεις δηλαδή στο όριο και λες, δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου. Κάτι χωρίς να ασκώ κριτική, προβληματισμό εκφράζω. Δηλαδή, σου λέει η Αφεντούλη, ρε παιδάκι μου, εμείς τώρα κάνουμε μία συζήτηση και μανούρα και το αν θα πάει ο Τραμπ και τα λοιπά και γιατί γίνεται η σύνοδος στην Τουρκία. Σου λέει η Αφεντούλη, πολύ απλοϊκά, γιατί πρότεινες να γίνεις στην Ελλάδα και δεν
2: γιατί έγινε. Γιατί το επεδίωξε.
1: Ένα. Δύο. Στρατηγία του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Γιατί εσύ πρότεινες να κάνεις στρατηγείο και σου είπαν όχι?
2: Εγώ θυμάμαι ότι και κάποια που ήρθαν προς εμάς,
1: ναι,
2: αρμοδιότητες, ήρθανε διότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το επιδιώξαμε εμείς.
1: Ναι, και εν πάση περιπτώσει, τώρα εν προκειμένου, γιατί υπάρχει άλλη ανάγνωση, στο ενδεχόμενο δημιουργία στρατηγίων του ΝΑΤΟ στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, μήπως πρέπει να αντιδράσεις, να πεις ότι απέναντί μου έχω μία χώρα, ναι μεν μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία όμως απειλεί επίσης χώρα μέλος του ΝΑΤΟ? Ως προβληματισμούς τα διατυπώνω αυτά.
2: Οι προβληματισμοί είναι εντελώς νόμιμοι και προκύπτουν από τα γεγονότα. Και γενικότερα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική διπλωματία δεν χρειάζεται να πολύ μιλάνε.
1: Γι' αυτό λέω,
2: δεν μήπως,
1: αδερφέ, μήπως, αλλά, κατάλαβες, μήπως αλλά, κάτι ξέρουν και δεν, που ξέρουν, ναι, σίγουρα παραπάνω,
2: ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάνε. Χρειάζεται όμως να ενημερώνουν με διάφορους τρόπους, ώστε κάπως στη συζήτηση που γίνεται να υπάρχει αυτή η πλευρά, να ξέρουμε κι εμείς τι λέει η Ελλάδα.
1: Να πούμε όμως και κάτι άλλο και αμέσως, Κατερινιό μου, ότι μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, δεν έχω δει αντίδραση από όλο κόμμα για αυτό που συζητάμε για το ΝΑΤΟ κτλ.
2: Για τα στρατηγία λες τώρα?
1: Ναι. Συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Έτσι, πάμε.
5: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Η Αργεντινή κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 48 ολόκληρα χρόνια ανάμεσα στις δύο πρώτες παρουσίες της σε τελικό. Έπαιξε το 1930 στην πρώτη διοργάνωση που είχε ιτηθεί με 4-2 από την Ουρουγουάη και ξαναέπαιξε 10 διοργανώσεις αργότερα, το 1978, όπου στη χώρα της επικράτησε στο Buenos Aires της Ολλανδίας με 3-1 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο δύο.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
19: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
20: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
21: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
22: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
21: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
23: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
24: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
25: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.
26: Δεν έπαιζε. Έχει φαίνεται ότι ο άνθρωπος παίζει, αλλά ψιλοπαίζει.
27: Okay.
26: Δηλαδή δεν κατεβαίνει σε παιχνίδι με τον.
27: Ο Άδωνης, με ό,τι καταπιαστεί, έχει τρέλα να είναι το καλύτερο.
26: Τον παράκανες τώρα. Εγώ είπα μία κουβέντα και τον παράκανες.
27: Όχι, παιδί μου. Τον είδα πριν δύο εβδομάδες.
26: Ναι.
27: Και κάτι συζητάγαμε τώρα πράγματα της ζωής. Mm-hmm. Σε όλα, mm-hmm. μόλις καταπιαστεί, θέλει να είναι super duper. Και αυτός...
26: Δεν σημαίνει ότι τα πετυχαίνει όλα.
27: Όχι, αλλά
26: είπα μια κουβέντα για το
27: αλλά
26: τένις.
27: Αλλά το παλεύει έτσι.
26: Εντάξει, okay.
27: Όταν λοιπόν αποφάσισε να μπει στην ιστορία τένις, είπε θα μάθω καλά. Αυτά λέω. Τώρα μου λες ότι έμαθε. Δεν το ήξερα. Προφανώς έχει μάθει αφού τον έκρινες εσύ. Ωραία. Εκλογές.
26: Τι έχει εκλογές.
27: Ξέρω κι εγώ, εκλογές.
26: Έχεις Χατζησαλάτα, τι εκλογές τώρα.
27: Τι.
26: Έχεις οικονομικό σύμβουλο και μιλάς για εκλογές.
27: Γιατί δεν θέλει να ξέρει ο Χατζησαλάτα σε εκλογές.
26: Άδραξε την ευκαιρία, σε παρακαλώ. Όταν έχεις οικονομικό σύμβουλο δεν είναι. Αλλά δεσμεύτηκα, Γιάννη Χατζησαλάτα, καλό σου μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
26: Δεσμεύτηκα στον Πάπα Παπαδημητριού γιατί μιλούσε για τις τιμές των καυσίμων και λέω: όταν βγει ο Χατζησαλάτας, θα σου διατυπώσει ένα ερώτημα σε σχέση με τα καύσιμα για ένα συγκεκριμένο πρατήριο που παρακολουθεί. Γιάννη μου, ο λόγος σε σένα. Πες στον Μπάμπη, γιατί έχει νόημα.
27: Δεν σας άκουσα τα πάντα όλα το πρωί, οπότε πρέπει να τα ακούσω τώρα.
28: Κεντρικότατο πρατήριο μεγάλης εταιρείας παρακολουθούσα την τιμή του πετρελαίου του απλού, όχι του ενισχυμένου. Ήταν 1,52 όταν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τελευταία. Αυτό πριν από 10 ημέρες. Όταν τελειώσει η επιδότηση, λογικό θα πρέπει να προσθέσει ακόμα 15 λεπτά.
26: Σωστά.
28: Σήμερα που το είδα, ήταν 1,68. 16 λεπτά πάνω από όταν πριν με την επιδότηση. Και είχα μία απορία. Ναι, μεν η επιδότηση μπήκε πάνω στη τιμή πόλης του καυσίμου και αυξήθηκε κατά 15 λεπτά. Εδώ που αυξήθηκε κατά 17 λεπτά, για ποιο λόγο, εφόσον αποκλιμακώνονται και οι τιμές και τα βρατήρια αγοράζουν πιο φτηνά από ό,τι πριν, τουλάχιστον 1-2 λεπτά. Αντί να έχουμε μείωση, λοιπόν, έχουμε αύξηση επάνω στην πρόσθεση της επιδότησης, η οποία σταμάτησε να ισχύει.
27: Λοιπόν, η εξήγηση που μπορώ να δώσω δεν την ξέρω την αγορά αρκετά καλά για να είμαι ειδήμων που λένε. Αλλά πάντως οι τιμές των δηλισμένων ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Και βλέπω και το πετρέλαιο έχει ανέβει. Δηλαδή από το δηληστήριο έχει φύγει με 2 λεπτά πιο πάνω προχτές, αντιπροχτές, και με αρκετά παραπάνω από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή ανεβαίνουν τα δηλισμένα. Και προφανώς μάλλον αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση.
28: Λογικά από τη στιγμή που φεύγουν ακριβότερα τα δηλισμένα, μπορεί και το πετρέλαιο λοιπόν στο βενζινάδικο να είναι ανεβασμένο. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι το δηλισμένο προϊόν βγαίνει από το βαρέλι το πετρέλαιο. Είτε Brent είτε αργό. Όταν η πρώτη ύλη μειώνεται η τιμή, πώς είναι δυνατόν το προϊόν που παράγεται από μειωμένη τιμή να είναι πιο αυξημένο?
27: Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό έχω μια απάντηση, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με ανθρώπους που ξέρουν, είπαμε, την αγορά καλύτερα. Πρώτον, το Brent και το αργό είναι αυτά τα futures που λέτε κι εσείς, οι οικονομολόγοι, κύριε Χατζησαλάτα. Παρακολουθείς, κύριε Νιφλή, ή θα κάνω εγώ μόνο την κουβέντα με τον κύριο Χατζησαλάτα?
4: Την έχω κάνει από το πρωί.
27: Τι τραβάω. Λοιπόν, τα ξέρετε εσείς πρωί-πρωί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι τα λεγόμενα futures, δηλαδή είναι μελλοντικές τιμές. Δεν είναι τιμές που έχουν μπει στο καράβι, φτάσαν στο δηληστήριο, δηληστήκε το καύσιμο. Και τα δηλισμένα βλέπω, αυτό έλεγα και με το Μάνο νωρίτερα, ότι το δηλισμένο ως προϊόν ανεβαίνει συνεχώς τον τελευταίο καιρό. Συνεχώς. Και η εξήγηση γιατί την αναζήτησα κι εγώ είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Για διάφορους λόγους, μην τους πούμε ξανά τώρα. Άρα θα περάσει καιρός έως ότου το πετρέλαιο το αργό επηρεάσει την τιμή του δηλισμένου προϊόντος.
28: Και όταν στο πρώτο πυρομαχικό που έπεσε κάτω στον κόλπο, που υπήρχαν πλέον και εκεί τα μελλοντικά συμβόλαια που περίμεναν κάποια αύξηση, γιατί δεν περίμενε να περάσει κάποιες ημέρες και αυξήθηκε από την πρώτη στιγμή?
27: Διότι έτρεξε σπέκουλα κατευθείαν εντός εβδομάδος, το λέγαμε εκείνες τις μέρες με τον Μάνο Νιφλή. Έτρεξε
4: γιατί
27: σπέκουλα.
4: Γιατί επικάλεσε συνέχεια το όνομά μου, δεν το λέω, εσύ τα λες. Οι απαντήσεις που δίνει
27: ο Θεός είσαι, να μην μπορώ να επικαλούμε το όνομά σου.
4: Γιατί νομιμοποιείς τη συζήτηση. Δεν συμφώνησες, δεν έχω συμφωνήσει τίποτα μαζί σου.
27: Είπα εγώ, λέγαμε, είπα, μιλάγαμε.
4: Απλώς
27: συνήθως όταν μιλάμε διαφωνούμε.
4: Σου αρχίσει Γιάννη Χατζησαλάτα τα. Γιατί το workflow of terror down, the terror down, και κάπου εκεί τα χάνεις και λες καλά, ρε Μπάμπη, έχεις δίκιο, παράτα μας μεσημεριάτικο.
28: Ίσως τελικά να ενστερνίζω με την άποψη αυτό που λέει. Τι μου μιλάτε για αυξήσεις, 50 έβαζα, 50 βάζω.
4: Άναγε σου.
27: Ναι, σωστό και αυτό, πρακτικής απόψης.
4: Να εκμεταλλευτούμε σε αυτά τα 3-4 λεπτά που έχουμε το θέμα για το οποίο το καλέσαμε, για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, που περιέχει δυστυχώς και παγίδες, έτσι, που πετάνε πολλούς ενδιαφερόμενους εκτός. Έλα, Γιάννη μου.
28: Είναι απορία άξιο, γιατί όταν έχεις μια επιχείρηση και σου χρωστάνε διάφοροι, προσπαθείς με χίλιους δύο τρόπους, από τον καλό τρόπο μέχρι οτιδήποτε άλλο, να μαζέψεις τα χρήματά σου. Εδώ υπάρχουν πολίτες οφειλέτες που χρωστάνε στο δημόσιο, στην ΑΔΕ ή στο ΚΕΑΟ, και η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ, η πολιτεία εν προκειμένου, στείνει ολόκληρα τείχη για να μην μπορεί κάποιος να πάει να δώσει χρήματα. Οι 72 δόσεις, οι οποίες επαγγελιζόμαστε και η αγορά κτλ., και θέλουν να υπάρχουν και 72 και 120 για να ανεφερθεί κάποιος και μπορεί να είναι συνεπής, δυστυχώς έχουν ως φραγή τα ληξιπρόθεσμα που είχαμε δημιουργήσει έως 31/12/2023. Αρκεί αυτά τα ληξιπρόθεσμα να μην τα έχουμε ρυθμίσει. Δηλαδή, εγώ που ήμουν συνεπής φορολογούμενος και ήθελα με κόπο, αίμα και υδρότα να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και τα ρύθμισα σε μια πάγια ρύθμιση 12 έως 24 δόσεων, με αποκλείει από το μεγαλύτερο περιθώριο των 72 δόσεων για να μπορέσω να ρυθμιστώ, γιατί ήμουν συνεπής. Εκτός από αυτό, όταν κάποιος πλέον θέλει να μπει σε 72 δόσεις για τα χρέη που έχουμε ως 31 Δεκάτου του 23, θα πρέπει όλα τα άλλα ληξιπρόθεσμα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από εκεί και πέρα μέχρι τον Απρίλιο του 2026 να τα ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Δηλαδή δίνουμε σε κάποιον οφειλέτη να περπατήσει ή να τρέξει βάζοντας, αν φοράει 45 νούμερο παπούτσι, στο ένα το πόδι 47 και στο άλλο 40. Ναι. Δεν μπορεί να προχωρήσει.
27: Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι σε 72 τις φτιάξαμε για αυτούς που είναι κακοπληρωτές. Εσείς που είστε καλοπληρωτές δεν δικαιούστε κάποιες χαλάρωσης.
28: Ακριβώς. Συνεχίζει το κολοκοθέρες. Δεν θέλω να πω κακοπληρωτής, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει.
26: Σωστό.
28: Κάποιος ο οποίος λοιπόν.
27: Ω, ναι, αλλά έτσι να... απευθύνεται η διοίκηση προς τον φορολογούμενο. Άντε να σας κάνουμε τη χάρη, να σας κάνουμε 72 δόσεις.
28: Μα και όταν ακούμε μεγαλοπληρωτές ότι θα μπουν ληξιπρόθεσμα, στοχεύουμε στα 90 δισεκατομμύρια, γιατί αυτά ήταν 31 Δεκάτου του 23. Εκεί μέσα. Τουλάχιστον τα 70-80 δισεκατομμύρια είναι επίδεκτα ίστραξης.
26: Να, μπράβο.
28: Σε ποιους απευθυνόμαστε?
26: Σωστό.
28: Αντί να σκύψουμε σε αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα, έστω και δύσκολα, να μπορέσει να βγάλει τη θηλιά από πάνω των αναγκαστικών μέτρων ή οτιδήποτε άλλο είναι, και να του πούμε 72 δόσεις, ωραία, ό,τι έχεις ληξιπρόθεσμο έως σήμερα, όποτε έχει δημιουργηθεί, μπαίνουμε σε 72 δόσεις, σου κάνω και λίγο ελκυστικό το επιτόκιο, γιατί το 5,84, γιατί αυτό είναι το επιτόκιο των 72 δόσεων. Είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό του εξοδικαστικού.
26: Mm-hmm.
28: Το εξοδικαστικού είναι 30%.
27: Ναι, είναι αντικίνητρο για να πας. Ναι.
28: Σωστά. Αντί, λοιπόν,
27: να ρωτήσω κάτι τη γνώμη σας, κύριε Χατζησαλάτα. Mm-hmm. Εγώ έχω μπει λοιπόν σε μια ρύθμιση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη. Και υπάρχει και το ενδιάμεσο. Το ότι σε άλλα κράτη αυτό ισχύει και πρέπει να καθίσω να θυμηθώ τώρα σε ποια. Σου λέει ότι αν σφιχτεί σε κάποια στιγμή, μπορεί να μετατρέψει τη ρύθμιση που έχει να την κάνει λίγο πιο μακριά. Και αν πάλι χαλαρώσει σε κάποια επόμενη στιγμή, να την κάνει λίγο πιο βραχεία. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάζεις τις ρυθμίσεις. Εδώ είναι μπήκες, η μόνη περίπτωση είναι να τη χάσεις.
28: Είναι να τη χάσεις και να μπεις πλέον με πέναλτι σε καινούρια 12-24 δόσεων. Δεν ήταν πιο φρόνιμο να πούμε 72 δόσεις, ωραία, ό,τι χρέη είναι, με ένα επιτόκιο 3-4%, μπέστε μέσα και γίνεται να πληρώνετε. Μα φτάζουμε στο σημείο να λέμε για το θέμα του ακατάσχετου, τα 1.250 ευρώ, ότι γίνανε 1.600. Και έχω δύο παρατηρήσεις. Και αν βρεθεί κάποιος εσείς που μιλάτε και σε πολιτικά πάνελ, ας μας λύσει κάποιος την απορία. Τα 1.250 ευρώ είχαν θεσμοθετηθεί το 2015. Από το 2015 μέχρι το 2026 έχουν περάσει ίσως 11 χρόνια. Αναπροσαρμόζω λοιπόν την αγοραστική αξία των 1.250 που ήταν το 2015, και το κάνω το 26.600. Σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται. Αλλά και δεύτερον, έχω ενεργό νόμο αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταργηθεί, ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων το 2019, η τότε Υπουργός, η κ. Παπανάτσιου, έχει βγάλει ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου, που λέει ότι το ακατάσχετο είναι συνδεδεμένο με τη ρύθμιση. Δηλαδή, μπες σε μία ρύθμιση, να μπορώ να παίρνω τις δόσεις μου, και αφού πληρώσει τις δύο πρώτες δόσεις, εγώ πλέον ως πολιτεία σου λέω ότι το κατάσχετο δεν θα είναι 1.250 τότε ή 1.600 σήμερα. Θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δόση την οποία μου δίνει. Δηλαδή θα ξεκινάει με ένα συντελεστή 3 και θα κλιμακώνεται στο 4,5 και θα λέει πόσο είναι η δόση που πλήρωσες, 1.000 ευρώ. Ωραία. Το ακατάσχετο για αυτό το μήνα είναι 3.000 στην αρχή και θα φτάσει 4.500. Και ανάλογα με το πώς πηγαίνει στη ρύθμιση, αυτό θα αυξάνεται.
27: Μήπως εσείς που τα παρακολουθείτε καλύτερα. Εδώ πώς τρέχουν όλα αυτά, δηλαδή τα καταφέρνει ο κόσμος που κάνει τις ρυθμίσεις να είναι αυτό που λέμε συνεπής, δεν είναι καλή, δεν είναι η σωστή
26: λέξη. Την περασμένη εβδομάδα από τις ημέρες που έλειπες βγήκε με τελευταία έρευνα που είχε ο Γιάννης, ναι, και έδινε τα στοιχεία για το πόσοι χάνουν τις ρυθμίσεις. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
27: Γιατί τη χάνεις εύκολα τη ρύθμιση.
26: Ναι.
28: Και όχι μόνο αυτό. Δεν χάνεις μόνο τη ρύθμιση εύκολα. Αλλά είναι και κάτι παράλογο. Έχω μια ρύθμιση την οποία την τηρώ με όλες τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Και αν στην πορεία ο λογιστής μου ή εγώ από αμέλεια, από πονηράδα, από οτιδήποτε πέσει το, δεν υποβάλλω μια δήλωση ΦΠΑ ή μια δήλωση εισοδήματος, πέρα των προστήμων που θα έχω, αν αυτό γίνει μετά από 3 μήνες, χάνω τη ρύθμιση στην οποία είμαι μέσα και την τηρώ.
26: Για να μην πάμε μακριά, θυμάσαι την προσωπική μου περίπτωση, όπου έχω ρύθμιση στην εφορία 120 δόσεων από τότε που βγήκε το 19, και αν ρωτήσει Μπάμπη τον Γιάννη, πρέπει να ήταν η πρώτη-δεύτερη φορά που είχα μικροκαθυστέρηση. Είμαι στην 8, από το 19, φαντάζομαι, στην 8η τόση. Δηλαδή, έχω φάει το γάιδαρο, έτσι. Και είμαι απόλυτα συνεπής. Και είχα μια μικροκαθυστέρηση, πριν ήταν η δεύτερη φορά κάτι τέτοιο, και παραλίγο να με πετάξει εκτός.
28: Και στη δεύτερη φορά, οι περισσότεροι πολίτες βγαίνουν εκτός, δεν το γνωρίζουν.
26: Έτσι.
28: Συνεχίζουν και πληρώνουν τις δόσεις τους. Αλλά αν ήταν στις 120 δόσεις, επανέρχονται οι προσαυξήσεις που ήταν στην ενεργεία, θεωρείται ότι έχει χαθεί η ρύθμιση. Αλλά εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε.
26: Είναι βάρβαρο αυτό, γιατί είναι διαφορετικό όταν κάποιος έχει φτάσει, λέω εγώ, στην 50η δόση, στις 120, 60, 80. Δεν είναι μπαταχτσής, γιατί αν ήταν θα στο είχε κάνει στην πρώτη ή δεύτερη δόση. Άρα λοιπόν. Πρέπει κάτι.
28: Στην δεύτερη περίπτωση θα μπορούσες κάλλιστα να πεις, έχασες δύο δόσεις. Και τις έχασες γιατί. Γιατί λογικά ήσουν σε μια στενότητα.
26: Ναι.
28: Τις μεταφέρω στο τέλος της ρύθμισης και αυτές σου βάζω ένα υψηλότερο επιτόκιο από όταν τα προηγούμενα.
26: Μάλιστα.
28: Αν αυτό όμως συνεχιστεί και φτάσει στο σημείο να χάσει 10-20 δόσεις, λογικά πετάγεις απ' έξω. Είναι δυνατόν όμως επειδή είσαι σε μια ρύθμιση
26: είναι,
28: δεν υποβάλλεις
26: τώρα...
28: δήλωση ή αν στην πορεία δημιουργήσει ένα καινούριο ληξιπρόθεσμα που δεν μπορείς να υποστηρίξεις, να σε πετάει εκτός από τη ρύθμιση που σε συνεπείς.
27: Λοιπόν, καταγράψαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
26: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μας.
27: Χαίρετε, γεια σας.
28: Καλή εβδομάδα.
27: Επίσης,
6: Real FM.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
9: Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακίνητου σταθμού μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης

0: Βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές χρειάζεται cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη της Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο της πρόσβασης και, και προστασίας στο δίκτυό σας. Μάθετε πώς να προστατεύετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Πριν που είπες, για να κλείσουμε με αυτό, ότι συζητούσες με τον Άδωνη Γεωργιάδη θέματα ζωής, απορία εκφράζεται όχι τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι βέβαια.
1: Τη ζωή μας γενικότερα.
0: Τη ζωή των ανθρώπων.
1: Ναι, τη ζωή όλοι φαντάστηκαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα πολύ να βρεθώ σε μια κουβέντα που θα ζητάει Μπάμπης Παπαδημητρίου και Άδωνης Γεωργιάδης για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό σας αφήνουμε για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Αύριο το μεσημέρι.
0: Περαστικά, κύριε Μάνο Νιφλή.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5...
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
14: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
14: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
15: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Κοτόπουλο σούβλας.
15: Κολοκυθολούλουδα.
14: Μεζέδες και αποστάγματα.
15: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
14: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
15: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
14: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Στη φωλιά μας.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
17: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
19: Διάθεση καλοκαιρινή.
20: Θέα χαλαρωτική.
19: Γεύσεις λαχταριστές.
20: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
19: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
20: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
19: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
20: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
19: Τηλέφωνο 22730 62 153.
20: See you at Corner.
0: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
23: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.
25: Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Παρά την ήττα, πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος.
26: Κίνηση στους δρόμους.
25: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
27: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
25: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
27: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
28: Το θέμα της ημέρας.
25: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, Εύα Οικονομάκη, καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο λοιπόν για τη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά, να πούμε ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνω το 4,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά, να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο και ήταν αυξημένος κατά 3,9% σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας, αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
25: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε, Εύα Οικονομάκη. Ωστόσο, προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Νέο λοιπόν κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ωραία αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέρειας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Eurocontrol την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και ελλείψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το μεγαλύτερο λοιπόν αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport,
25: που
1: επί της ουσίας σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβείς εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευχθούν από εδώ και πέρα θα υπάρξει μετά
25: τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειας χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζετε ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
25: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Σινόης που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
3: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας στις αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μια δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπαιναν άνεμοι έντασης από 6 έως και 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υποέλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εκκαινωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτήν την ώρα που μιλούμε, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
25: Σε πλήρη ετοιμότητα, λοιπόν, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λαχτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα γιατί τα θετικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών. Εθελοντών αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής. Όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, με αποτέλεσμα επικίνδυνη ρήπη να συνεχίζουν να αδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις πυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ωραιοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψης αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
25: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει εντωμεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
5: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάφιση υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργιών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ωρεόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπίος.
6: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 δασικές πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια, λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
25: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ωρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των έφλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
7: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ωρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μένει οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος, που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ωρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς. Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νεφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτός ο τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
25: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Περιορισμός είναι, έστησε μιλώντας στον Real FM των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπερχράκης.
8: Κυρίως το πρόβλημα είναι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα να διεισδύουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δει στην έκθεση σε τέτοιου είδου ρήπου άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες, στεφανία νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς οι περίληκες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στο χώρο της, που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα, εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσμια, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποτραπεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
25: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει η Σύση Σταυροπιεράκου.
9: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται και μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατεσχεμένων ακινήτων η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από το συμβολογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να έρθει ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλησίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΔΕ κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει αίτηση του οφειλέτη και η φορολογική δίκηση τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, αφού πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
25: Σύση, αποκάλυψες τώρα σε αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
9: πράγματι σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών, σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νέο Χατζηδάκη. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος, ιδίως σε επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική φοροδοτική ικανότητα, μικρές ατομικές επιχειρήσεις και ομάδες που ήδη θεωρούν ευάλωτος ή ειδικής μεταχείρισης. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύνηση των εκπτώσεων, την αύξηση των ποσοστών μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου είναι το σύστημα αυτό να καταργηθεί και να δώσει τη θέση του πλέον στα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θα αξιολογεί η ΑΔΕ τα πραγματικά έσοδα και έξοδα των επαγγελματιών, δηλαδή στα νέα ψηφιακά συστήματα. Κατά συνέπεια, Βασίλη, το τεκμαρτό σύστημα, αν ισχύσει ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός, τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα είναι απαραίτητο και θα οδεύσει προς κατάργηση.
25: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Καλυθέα σε διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν ένα νεκρό άνδρα. Μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης.
10: Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Δηματρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησαίος και άρχισε πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒΔΑ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα της Καλυθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Επιθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε άλλο περιστατικό φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, σε διόροφη μονοκατοικία, όπου ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες.
25: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο σταθμός μας. Φαρμακείο οι οργανωμένες πλάσεις της Αττικής, όπου Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
23: Η παραγγελία σας.
16: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
26: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Η
0: επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
17: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
18: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
19: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
18: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
20: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
31: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
32: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
31: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
32: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
31: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
33: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
34: Σαρώνεις την άσφαλτο.
35: Σκίζεις τα κύματα.
34: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
35: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
34: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
35: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
34: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
35: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
34: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
35: Για Μότο και Μαρίν,
34: στο Μένεγα θα έρθεις.
36: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
37: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
36: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
37: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
36: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
37: Μα οι άλλοι λένε...
36: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
1: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Στην είσοδο και δεν έχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο πεσιρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, τις καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20 και 25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5 έως 7% σε σχέση με πέρσι.
6: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
7: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις χρησιμότερες Σύνοδους Κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα της συνάντησης του Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπως έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρεαν τις προηγούμενες μέρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κλείνοντας, ας είναι να σου πω ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
6: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος Πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται και έχουν διασωθεί 35. Ο Κώστας Σαρδέλης επιμελείται το αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοουμένου ηλικίας 20 ετών με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους έντασης 6 μποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοουμένων.
6: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παρέτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
0: Έτσι ακριβώς, έχει πραγματικά προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μια κομιδής ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βεβαιωθεί, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρευσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
6: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στον πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
3: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Εξηγήθηκε ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος για να μην μείνει ακαλύπτο το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση. Αντικαταστάθηκαν, έγινε δεκτή η παρέτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Ναι. Δεν δικαιούται κανείς έτσι, δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
6: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφή για σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ. Ο Βαγγέλης Αρεταίος μας ενημερώνει.
9: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα. Με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων. Και έτσι δείχνουν και μια πολύ έτσι, και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και αν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των τελετών, και η απουσία του έχει τροφοδοτήσει εύθυνη θυμολογία, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο είναι αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία της χώρας. Χαρακτηριστικό επίσης να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που κρατούν σημαίνες της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές σημαίες, και φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι επικρατεί ευρύτερα ένα κλίμα εκδίκησης απέναντι στους Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Πλήθος κόσμου από τι, λοιπόν, φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
10: Αθλητικά.
6: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
11: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτι με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μια αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών για το αποψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση προέδρου των ΗΠΑ του Donald Trump, τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA στην ανακοίνωση που έβγαλε κατά της FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση στην αρχική που έχει πάρει ότι ο παίκτης θα είναι μία αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά.
6: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
11: Φυσικά, διότι είναι, όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή ότι θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό με το Βέλγιο.
6: Ανατρέπει όλους τους κανόνες.
11: Ανατρέπει σωστά όλους τους κανόνες.

Κι όταν έρχεσαι είναι κατακλυσμός. Γιατί εμένα με λένε Σούλα. Κι αν δεν μου πάει κάτι, αυτό είναι ο χωρισμός.

0: Σορνιακέ.
1: Πράγματι, έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη. Όταν υποχωρούν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδραύλος. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε για αύριο διακάδα πάλι το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές, κυρίως στα βουνά. Βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση, θερμοκρασία τους 33 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου στους 36 βαθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
2: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου, ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες κύριοι, στο ενικός.gr. Φωτιά στο Λασίθι ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση.

0: και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφουγκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο.
1: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698 65 79 090. αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
23: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
22: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
23: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95 600
22: και 6977 80 93 89.
23: Εστιατόριο Κοχύλι.
22: Από το Κοχύλι
23: στα χείλη.
24: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
25: Ράδιο Σάμμος.
26: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
0: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή 0,5 λίτρου μόνο 1,29.

0: 9 Ιφιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

απάντησες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή, μα εσύ ξέρεις πως παρέμεινα παιδάκι.

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
5: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
5: βαψίματα,
3: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
5: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Όσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων.

0: εσωτερική θερμομόνωση και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
0: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
5: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
5: βαψίματα,
0: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
5: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
10: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: εγώ μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα,
0: κοίτα εδώ στο Twitter το γράφουν όλοι. Με τον Ασένα και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουνε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές.

0: και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 69 32. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glarus. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ, τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιο Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης.

0: εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: κατευθείαν συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν αύριο το μεσημέρι. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις προκαλεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων και η Κομισιόν μελετά την ενίσχυσή τους με προσωπικό της Frontex. Στο ρεκόρ κίνησης, το οποίο καταγράφεται από τις αρχές του μήνα σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει τη ροή των πτήσεων, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Αναβάθμιση των συστημάτων στο Ελευθέριος Βενιζέλους από το 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει. Ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη σεζόν που τελείωσε στην Μπεσίκτας θα μεταβεί αύριο στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Νωρίτερα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, που έπαιζε στην νορβηγική Σάντεφιόρτ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φύλαθλο.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά, ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει τώρα. Ο ίδιος τύπος, ο οποίος βομβαρδίζει χώρες, δολοφονεί ανθρώπους δηλαδή, έτσι. Ο ίδιος τύπος ο οποίος απάγει προέδρους. Ο ίδιος τύπος ο οποίος βγάζει δισεκατομμύρια παίζοντας σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος τύπος ο οποίος διεκδικεί από τη Γρυλανδία μέχρι τον Καναδά. Τώρα παίρνει τηλέφωνα και σε διαιτητές για να ακυρώνει τις κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, διεξάγεται παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Και προχτές έπαιζε η εθνική ομάς των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία. Και εκεί λοιπόν ένας παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε ένα χασάπικο, πώς το λένε, τάκλιν, τι έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, και έφαγε μία κόκκινη κάρτα. Και τι συμβαίνει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Όταν δεχτείς και αποβληθείς με κόκκινη κάρτα, δεν παίζεις στον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, αυτός θα παίξει. Αυτός θα παίξει, διότι τους άλλαξανε τους κανόνες και αυτή η παγκόσμια μαφία στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι μόνο εδώ που έχουμε τους αγαπούλες, να ξέρετε, εδώ τι είμαστε, ένα υποκατάστημα είμαστε. Λοιπόν, η παγκόσμια μαφία λοιπόν, η οποία ακούει στο όνομα FIFA, έκανε το αδιανόητο. Ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδος των Ηνωμένων Πολιτειών και ως εκ τούτου λοιπόν καταχάρηκε ο Τραμπ και όλοι λένε ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο, και του είπε δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να αποβάλλεται ο... Και αλλάξανε τους κανόνες, παιδιά. Αλλάξανε τους κανόνες στο άθλημα, το οποίο αυτή την ώρα έχει 8 δισεκατομμύρια ο πλανήτης πληθυσμό και τα 4 δισεκατομμύρια κάθονται και βλέπουν μπάλα. Μιλάμε για το παγκόσμιο παιχνίδι, έτσι. Αλλάξανε τους κανόνες. Το ποδόσφαιρο, όπως έχουμε ξαναπεί, τι είναι? Είναι κάτι το ασήμαντο. Ωστόσο όμως, είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή. Είναι το πιο σημαντικό από τα δευτερεύοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα σημαντικά, τα οποία είναι η ζωή και ο θάνατος. Και όλα αυτά αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από αυτούς που βομβαρδίζουν, από αυτούς που κάνουν χούντες, από αυτούς που κάνουν πραξικοπήματα, από. Και ο αρχηγός τους λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα έχουμε να ρωτάμε και τον Τραμπ αν είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι, κύριε Τραμπ? Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, που έλεγε και ο Ζουγανίλης σε εκείνη την ταινία. Λοιπόν, να τους καταργήσουν τους διαιτητές και να παίρνουν τηλέφωνο τον Τραμπ αν ήταν πέναλτι ή αν δεν ήταν πέναλτι. Όλο αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ένα απίθανο καραγκιοζηλίκι. Μιλάμε για ένα απίθανο καραγκιοζηλίκι. Αλλά εάν αυτός που τα κάνει αυτά, αυτός ο πορτοκαλί φασίστας, αυτός ο κλόουν, είναι ο καραγκιόζης της υπόθεσης, πείτε μου τι είναι όλοι αυτοί που γλύφουν αυτό τον καραγκιόζη. Πείτε μου τι είναι όλοι αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα λέγαμε σε στιγμές απόγνωσης, δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα πάω στο χωριό μου. Μετά, άμα χόντρενε το πράγμα, λέγαμε, δεν μ' αρέσει, θα φύγω, θα αλλάξω χώρα. Τώρα, ρε μπαγλαμάδες, τι να πω, πού να πάμε, δηλαδή, να αλλάξουμε πλανήτη μέσα στους καραγκιόζηδες που έχουμε μπλέξει? Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, εγώ τώρα πρέπει να κάνω μια σοβαρή πολιτικο-ενημερωτική εκπομπή, έτσι. Και γιατί λέω μετά από όλα αυτά? Ένα, ξέρετε, από τα ημέτερα εδώ καραγκιοζηλίκια είναι αυτό της ημέρας, είναι αυτά τα περί του τένις που έπαιξε, λέει, ο Κασελάκης με το Γεωργιάδη. Αυτό, ξέρετε, τώρα βρίσκει χώρο σε εκπομπές, σε τηλεοράσεις, βρίσκει χώρο στα ραδιόφωνα, βρίσκει χώρο σε site, καλά, στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έπαιξε, λέει, ο Γεωργιάδης τένις με τον Κασελάκη. Και αυτό βρίσκει χώρο. Όπου ο Κασελάκης, πρέπει να σας πω, είναι αυτός που όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι το ΝΑΤΟ, γιατί λέω το ΝΑΤΟ, γιατί συνεδριάζουν τώρα αυτοί, είναι ιερή αμυντική συμμαχία. Αλλά εκείνο δεν ήταν τέτοιο θέμα για να το κάνουμε και τεράστιο ζήτημα όσο τα μπαλάκια του τένις με τον Γεωργιάδη. Ο Κασελάκης είναι αυτός ο οποίος του παρέδωσε ο Τσίπρας το κόμμα και τώρα επανέρχεται ο Τσίπρας ως νέος. Αλλά το θέμα με αυτόν τώρα είναι που έπαιξε τένις με τον Γεωργιάδη. Και επίσης δεν είναι θέμα ότι στις 210 χειρουργικές κλίνες στην Αττική οι 100 είναι κλειστές, επειδή δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επί υπουργίας του τενίστα Γεωργιάδη. Αλλά αυτό δεν γίνεται θέμα. Δεν είναι και τα εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι έπαιξε τένις ο Γεωργιάδης με τον Κασελάκη. Τι να σας πω. Φροντίστε όλοι εσείς οι οποίοι κάνετε τέτοια βαθιά ρεπορτάζ στα σημαντικά θέματα, να είστε σε ετοιμότητα όταν θα πάνε να κάνουν και νεροτσουλήθρες. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με καραγκιόζηδες εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ξέρετε, σήμερα είχαμε μία απόφαση η οποία είναι η επιτομή της κυβερνητικής αχριότητας. Είναι η επιτομή του απροκάλυπτου ρατσισμού. Και μιλάω για την κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει ο Πλεύρης, αυτός είναι ο υπουργός μετανάστευσης του Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έλεγε όταν ήταν στο Λάος ότι τα σύνορα φυλάσσονται με νεκρούς, εννοώντας τους μετανάστες. Είναι αυτός που ήθελε να κάνει το βίο αβίωτο των μεταναστών και αυτόν τον πήρε ο Δημοκράτης Μητσοτάκης και τον έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης. Επίσης υπογραφή από κάτω υπάρχει του Υπουργού της Δικαιοσύνης του Φλωρίδη. Θυμίζω, αυτός είναι ο τύπος ο οποίος έχει πει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζο μας στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτοί που μιλάει για τον μπάζο μας στα Τέμπη είναι πρώτα και κύρια οι συγγενείς των θυμάτων, έτσι. Και επίσης ο Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, την υπογράφουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Τι λέτε προβλέπετε με αυτό? Τι λέτε ότι προβλέπετε? Το πρωτοφανές, το ανίκουστο. Το Υπουργείο δωροδοκεί, βάλτε τη λέξη αν θέλετε σε εισαγωγικά, τους δικηγόρους με μπόνους 250 ευρώ συν ΦΠΑ σε περίπτωση που η νομική συμβουλευτική τους έχει ως αποτέλεσμα εντός 2 μηνών να κάνει δήλωση οικειοθελούς αναχώρησης ο αιτούντας άσυλο. Δηλαδή, εάν πείσουν οι δικηγόροι το μετανάστη να μην ζητήσει άσυλο, παίρνουν δωράκι, παίρνουν μπόνους. Μάλιστα, το μπόνους αυτό είναι κατά 2/3 μεγαλύτερο από την κοστολόγηση της καθεαυτός συμβουλευτικής. Εκεί τους πληρώνουν 160 ευρώ συν το ΦΠΑ για συνεδρίες διάρκειας μέχρι 2 ώρες. Εάν όμως ο μετανάστης πιστεί από το δικηγόρο να μην κάνει αίτηση για άσυλο, εάν προχωρήσει σε δήλωση με την οποία οικειοθελώς αποχωρεί από ένα τέτοιο αίτημα, τότε βραβεύεται ο δικηγόρος. Παίρνει μπόνους. Εδώ πια μιλάμε για μνημείο απανθρωπιάς. Για μνημείο απανθρωπιάς που πλήττει προφανώς και την αξιοπρέπεια των δικηγόρων. αφού τους μετατρέπει σε κεφαλοκυνηγούς. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα, η εποπτεία λέει και η αξιολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών του δικηγόρου θα γίνεται από προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο μάλιστα προσωπικό μπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες. Δηλαδή τι κάνουν? Εδώ καταργούν και τις συνθήκες εμπιστευτικότητας της επαφής του δικηγόρου με τον πελάτη. Εδώ μιλάμε για ανίκουστα πράγματα. Ανίκουστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εάν ο δικηγόρος υποκύψει σε αυτό το νόμιμο χρηματισμό ώστε να επηρεάσει κυνηγημένους ανθρώπους που ωστόσο τον εμπιστεύονται, έτσι, τότε θα αμυφθεί. Θα πάρει μπαξίση. Αν τους οδηγήσει στο να ζητήσουν οικειοθελώς την απέλασή τους. Εδώ μιλάμε για ένα κυριολεκτικό όνειδος. Είστε ένα πολιτικό και όχι μόνο όνειδος.

Επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές και επειδή όλα είναι τακτοποιημένα και επειδή θα ζήσουμε πολύ καλύτερα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα... Από πού προκύπτει ότι θα ζήσουμε πολύ καλύτερα? Μα από την σημερινή ευτυχία. Έχουμε λοιπόν την αρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση? Αυτή η έκθεση λέει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν παγωμένοι. Παγωμένοι. Τι προκύπτει δηλαδή εδώ τώρα? Προκύπτει ότι κάθε φορά που θα ακούτε για αυτή την περιβόητη ανάπτυξή τους, κάθε φορά που ακούτε για τις αυξήσεις που δίνουν, κάθε φορά που ακούτε για τα fuel pass και για τα pass γενικώς και για τα καλάθια καπαμά, θα ξέρετε ότι αυτή η ανάπτυξή τους την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, το οποίο, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να ροκανίζεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με την νεαρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η αγοραστική δύναμη των μισθών δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα οποία επικαλείται η έκθεση. Η πραγματική αμοιβή των εργαζομένων, δηλαδή οι αποδοχές, αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% για το 2025. Για το 2026 δε η πρόβλεψη είναι πανομοιότυπη. Συν 0,1% λέει. Περί αυτού πρόκειται. Και προφανώς βεβαίως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποδίδει αυτή την κατάσταση κυρίως στην συνεχιζόμενη πληθωριστική πίεση. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,6% το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 2,4%. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε για αυξήσεις μισθών, αυτό πρόκειται περί ονομαστικής αύξησης, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για δε το 2026 οι προβλέψεις παραμένουν το ίδιο σκοτεινές, με τον πληθωρισμό να κινείται μεταξύ 3,2% και 4,2% ανάλογα με το σενάριο. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε είναι τις ανατιμήσεις να χτυπάνε κατεξοχήν βασικές δαπάνες των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή ο διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία το 24 σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 39.808 ευρώ. Αυτά σύμφωνα με την Eurostat. Σε μετάφραση, ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου και βεβαίως οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα μας είναι μεταξύ εκείνων με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην του το πείτε αυτό του Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε έχετε τόσο ωραία, έχουμε τόσο ωραία θάλασσα, έχουμε τόσο ωραίο ήλιο και εσείς μιζεριάζετε. Μην του τα πείτε αυτά, γιατί μπορεί να χάσει κανένα μπόντο στο τένις με το Γκασελάκι. Επίσης είναι εξίσου αποκαλυπτικά για την διαρκώς μειούμενη οικονομική δύναμη των Ελλήνων τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Όπως όλοι ξέρουμε, η ιδιοκατοίκηση αποτελούσε για δεκαετίες συνώνυμο της στοιχειώδους ασφάλειας για τον Έλληνα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά πια πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η πτωτική πορεία είναι σαφής και συνεχής. Μέσα σε μόλις 6 χρόνια, δηλαδή από το 2019 έως και το 2025, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.
πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδα σε ρεπορτάζ στο Έθνος, η υποχώρηση αυτή της ιδιοκατοίκησης δεν είναι ένα πρόσφατο ή ένα συγκυριακό γεγονός. Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν μία σταθερή μεταβολή του στεγαστικού μοντέλου της χώρας, η οποία ξεκινάει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και βεβαίως επιταχύνεται μετά το 2020, μέσα σε 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχασε περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης, ενώ το ποσοστό των οικοκυριών που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία σχεδόν διπλασιάστηκε. Πρόκειται δηλαδή για μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταβολές της μεταπολιτευτικής περίοδου και βεβαίως όλα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αδυνατούν πια να καλύψουν μία από τις βασικότερες ανάγκες τους, όπως είναι αυτή της στέγασης.

0: Α, ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτός ο Καραγκιόζης, ο Πορτοκαλής, ο κλόουν που σας έλεγα προηγουμένως, προχτές, αυτός που παίρνει τηλέφωνο για να καταργηθεί η κόκκινη κάρτα, έτσι, του παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν του δίνουν και το κύπελλο, ας του δώσουν και το, αυτός θα πάρει και το Νόμπελ, ξέρω εγώ τι άλλο θα πάρει, ας του δώσουν και το χρυσό παπούτσι. Και αντί να βάζουν βάρε εκεί, ας συνδέσουν, εν πάση περιπτώσει, με το λευκό οίκο το αυτό και να κανονίζει αυτός πότε είναι πέναλτι, πότε είναι κόκκινη, πότε είναι φάουλ κτλ. Αυτός λοιπόν ο Πορτοκαλί γελίος φασίστας, προχτές που ήταν η 4η Ιουλίου, η επέτειος, τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τι λέτε ότι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι υπάρχει αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής, αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το φάντασμα του κομμουνισμού που έλεγε και ο Μάρξ με τον Έγκελς στο κομμουνιστικό μανιφέστο πλανιέται λοιπόν τώρα πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως είπε λοιπόν ο κλόουν, οι πολίτες, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν ένας τέτοιος Καραγκιόζης τα βάζει με τέτοιο τρόπο με τον κομμουνισμό, τι καλό πράγμα είναι τελικά ο κομμουνισμός?
1: Real FM.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
4: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
3: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Σε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα.
15: Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Έλα, φιλέ!
5: αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
19: και 6983 199 081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε τώρα τι ζούμε από βόμβες στο Ιράν που σκοτώνουν κοριτσάκια. Θυμάστε πώς ξεκίνησε αυτό το μακελιό, από γενοκτονίες στη Γάζα μέχρι την κόκκινη κάρτα, την οποία ακύρωσε ο Τραμπ. Ήταν 4 Ιουλίου του 1776, ήταν τότε που στη συνέλευση που συγκλήθηκε στη Φιλαδέλφια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψηφίστηκε ένα κείμενο κοσμοϊστορικής σημασίας. Μιλάω για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ήταν εκεί που οι πρωταγωνιστές στη σύνταξη της διακήρυξης, ο Τζέφερσον, ο Φραγκλίνος, ο Άνταμς, διακήρυξαν την απεξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Αγγλία. Και τι διατράνουνε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας? Το απαράγραπτο δικαίωμα ενός λαού να αποκτήσει την ιδιαίτερη και ισότιμη θέση του ανάμεσα στις άλλες δυνάμεις της γης, την αποδοχή ως αναμφισβήτητες της αλήθειας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ίσοι, ότι στα αναπαλωτρίωτα δικαιώματα των ανθρώπων περιλαμβάνονται η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας, ότι οι κυβερνήσεις ορίστηκαν από τους ανθρώπους για να διασφαλίσουν αυτά τα δικαιώματα και η δίκαιη εξουσία τους προέρχεται από τη συνένεση αυτών τους οποίους κυβερνούν, πως όταν μια κυβέρνηση αποδεικνύεται ατελέσφορη για το σκοπό αυτό, ο λαός έχει δικαίωμα να την αλλάξει ή να την καταργήσει, ότι όταν η κατάχρηση και ο σφετερισμός της εξουσίας οδηγεί στον απόλυτο δεσποτισμό, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να την αλλάξουν. Αυτά έλεγε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια. Και μετά από 250 χρόνια η Εθνική Γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί την υπόμνηση ενός κόσμου που η σπουδαία Αμερικανική Επανάσταση τον ανήγγειλε, αλλά τέτοιος κόσμος δεν υπάρχει. Αυτό που έχει απομείνει από την Αμερικανική Επανάσταση, από τη μία είναι η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ως ανεκπλήρωτο, ακόμα τουλάχιστον αίτημα για όλους τους λαούς της γης, και από την άλλη είναι η πραγματικότητα που ακολούθησε. Δηλαδή η δουλεία, η Χειροσίμα και η Ναπάλμ, ο μακαρθισμός και ο ψυχρός πόλεμος, τα Αμπού Γκράιμπ και τα Γκουαντάναμο, οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι αμερικανοκίνητες χούντες, τα βασανιστήρια ακόμα και ανθρώπων, όπως το είχε αποκαλύψει το Associated Press, τα βασανιστήρια ανθρώπων που επί Ομπάμα καίγονταν δεμένοι πάνω σε σούβλες στην Ιεμένη. Αυτό που έχει απομείνει είναι η Τρούμαν και η Τραμπ, είναι οι γενοκτονίες, είναι οι σφαγές, και τι άλλο είναι? Είναι τα 250 χρόνια από εκείνη τη διακήρυξη να γιορτάζονται με μασκοφόρους φασίστες που έφτασαν να παρελάβουν επισήμως το Σάββατο στην Ουάσιγκτον. Γιατί αυτό συνέβη στην Ουάσιγκτον το Σάββατο. Την ώρα που αυτός ο πορτοκαλί Καραγκιόζης έλεγε για το τέρας του κομμουνισμού, μασκοφόροι της φασιστικής εθνικιστικής ομάδας υπό τον παραπλανητικό τίτλο Πατριωτικό Πόλεμο πραγματοποιούσαν πορεία στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Μιλάμε για την νέα Ku Klux Klan. Αυτό είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Είναι εκεί που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με συσίτια επί αμερικανικού εδάφους. Περί αυτού πρόκειται. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε αλλιώς. Γιατί εδώ εμείς έχουμε τους χατζιαβάτιδες. Γιατί είπαμε, αρχηγός στη σκηνή είναι ο Καραγκιόζης. Τι είναι αυτός που τον γλύφει? Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Αυτός είναι ο Χατζατζάρης. Έτσι. Λοιπόν, πάω σε άλλο θέμα τώρα που δεν έχει σχέση με το θέατρο σκιών. Πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε έναν πολύ διαφωτιστικό συνωστισμό εκεί γύρω στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, γύρω από την Αμερικανίδα την πρέσβη, την κυρία Κίμπερλι. Αυτή είναι η κυρία η οποία έλεγε το 2015 ότι είμαστε ανάγωγα σκυλάκια εμείς οι Έλληνες και ότι πρέπει να μας ρίξουν καμία στον πισινό, γιατί είμαστε και τεμπελχανάδες. Αυτή είναι. Εκεί λοιπόν τώρα έχουν περάσει, μόνο την τελευταία εβδομάδα, ο Κυρανάκης. Κυρανάκης είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε, έτσι. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας το βρήκε το δρόμο να πάει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, πρέπει να σας πω, γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός είχε πάει σε εκείνη την πορεία στο Πολυτεχνείο, αλλά έστριψε στη Μεγάλη Βρετάνια. Δεν προχώρησε παραπέρα. Μάλλον δεν ήξερε τον δρόμο. Τώρα τον βρήκε το δρόμο. Πήγε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτός ο πολιτικός ογκόλιθος, η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου. Φαντάζομαι θα πάρει τώρα σειρά για selfie και ο κύριος Ανδρουλάκης. Από ό,τι διαβάζω, πριν από μερικές μέρες είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη με την κυρία Κίμπερλι, έτσι. Είχε φωτογραφία και ένα από τα στελέχη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Καταγράφω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία κίνηση περί την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εκείνο το άλλο, το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, πρέπει να σας πω, είναι παλιότερο. Είναι παλιότερο αυτό, είναι πριν από 60 χρόνια. Το είχε πει ο Καραμαλής. Καραμαλής το είχε πει αυτό, ο Εθνάρχης Καραμαλής, όταν δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Δεν ήξερε τίποτα για το φόνο και είχε πει ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Α, ναι, μην ξεχάσω και τον Μητσοτάκη σε όλη αυτή την παρέα. Βεβαίως, εδώ ήταν πιο θεσμικά τα πράγματα, διότι είχαμε το δείπνο το οποίο παρέθεσε στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης προς τιμήν της κυρίας Κίμπερλι, επαφορμή βεβαίως τη συμπλήρωση 250 ετών Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν ακούσαμε για τους στέρεους δεσμούς, αξιακούς μάλιστα δεσμούς. Έχουμε τους ίδιους αξιακούς δεσμούς κατά το Μητσοτάκη με την Κίμπερλι και με την κυβέρνηση της Κίμπερλι, και βεβαίως ακούσαμε και για το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, όπως επίσης ακούσαμε και το ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε απολύτως με τον κύριο Μητσοτάκη. Απολύτως θα συμφωνήσουμε. Δεν έχετε παρά να δείτε και τη selfie που σας έλεγα προηγουμένως και τις φωτογραφιούλες με όλο το πολιτικό προσωπικό του Ευρωατλαντιστάν. Α, ναι, και μην ξεχάσω, τώρα που πάμε σε εκλογές, πάρτε αυτές τις selfie, αυτές τις φωτογραφίες και ψηφίστε τους. Πηγαίνετε να τους ψηφίσετε, έτσι.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μέσα σε δύο μέρες έχουμε δεύτερο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Χτες είχαμε το βίντεο, το οποίο ειρωνευόταν την Ντόρα Μπακογιάννη και τον ίδιο το Μητσοτάκη και την κυβερνητική επιχειρηματολογία την οποία χαρακτήριζε επιχειρήματα επίπεδου Προέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Σήμερα είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να καταθέτει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογαριασμό το Predator. Στην αίτηση μεταξύ άλλων που κάνει ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι συνάδελφός μου, η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
1: Νίκο, καλησπέρα. Ναι, κατέθεσε αυτό το αίτημα ο κύριος Σαμαράς για να ρωτήσει, να ενημερωθεί μάλλον πώς πάει η υπόθεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι εκκρεμεί στον Άριο Πάγο. Εκκρεμεί στον Άριο Πάγο καθώς έχουν καταθέσει αιτήματα και ο κύριος Σπύρτσης, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και από την πλευρά του δημοσιογράφου του Θανάση του Κουκάκη, για την, να αναφερθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, αλλά και να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας, αίτημα βέβαια που τώρα δεν έχει νόημα, από τη στιγμή που όταν είχε κατατεθεί ο κύριος Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τώρα όμως δεν είναι. Είναι ο κύριος Μπακέλας που έχει αναλάβει να εξετάσει αυτό το αίτημα και μένει να δούμε βεβαίως αν ο κύριος Μπακέλας θα το κάνει. Που έχει αναλάβει να εξετάσει αυτό το αίτημα και μένει να δούμε βεβαίως αν ο κύριος

0: 9 προσώπων. Είχε πει ότι πρέπει να ελεγχθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της κατασκοπίας τουλάχιστον ως απόπειρα. Αυτά ο κύριος Τσαβέλλας είχε κρίνει.
1: Δεδομένου ότι εδώ είχαμε παρακολουθήσει υπουργών εξωτερικών, υπουργών άμυνας, του αρχηγού του στρατού κτλ.
0: Ναι, είχε κρίνει λοιπόν ότι αυτά έχουν απαντηθεί με το πόρισμα ζήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξαναβγεί η υπόθεση αυτό το πόρισμα από το αρχείο.
1: Να θυμίσουμε εκείνο το πόρισμα έλεγε ότι δεν υπάρχει διασύνδεση του Predator με κρατικές υπηρεσίες.
0: Ακριβώς.
1: Πράγμα το οποίο ανατρέπεται τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα της απόφασης του Μονομελούς.
0: Εν μέρη από την απόφαση του Μονομελούς. Γιατί είναι και αυτό μεταξύ αυτών που αναφέρει στην απόφαση του το δικαστήριο. Να σου πω επίσης ότι στον Άριο Πάγο, μάλλον, έχει μείνει ο φάκελος αυτός στον δικηγόρο του κύριου Κουγάκη, τον κύριο Κεσέ. Είχε πει ο κύριος Κεσές και ζητήσει από τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να του υποδείξει πού να πάει να καταθέσει κάποιες μηνύσεις και να δώσει πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή ρωτώντας τον ποιος έχει αναλάβει την υπόθεση πριν την αρχιοθετήσει, μια μέρα νομίζω ή δύο πριν την αρχιοθετήσει, γιατί είχε και άλλες μηνύσεις και γιατί είχε και άλλα στοιχεία, όπως έλεγε ο κύριος Κεσές. Ο κύριος Τσαβέλλας δεν του είχε απαντήσει, μάλλον του απάντησε με την αρχιοθέτηση. Εκρεμεί και αυτό, δηλαδή εκρεμεί και αυτός ο φάκελος από την πλευρά αυτή, και από ό,τι μαθαίνουμε αύριο ο κύριος Κεσές θα πάει στην Ευελπίδων για να καταθέσει και κάποιες αγωγές στόχων, φερόμενων στόχων του Predator. Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση πάντως, Νίκο, που έχει εκκρεμότητες παντού και στο ανώτατο δικαστήριο. Τώρα θα δημιουργηθεί και με το και στην Ευελπίδων.
1: Αυτά θα κριθούν.
0: Και το δεύτερο βαθμό.
1: Το δεύτερο βαθμό σε ό,τι αφορά τους καταδικαστέντες μετά την απόφαση του Μονομελούς. Σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί έχουν ασκήσει έπεση. Και μέσα σε όλα που λέμε, ξέχασα να πω ότι αυτό που ζητάνε είναι και να εξεταστεί και ο Ταλ Ντίλιαν. Μην ξεχνάμε ότι ο Ταλ Ντίλιαν έχει πει.
1: Είναι ο κύριος ο οποίος βγαίνει ευθέως, εκβιάζει, λέει ότι εγώ έχω στοιχεία, ότι μαζί σας συνεργάστηκα, εγώ με την κυβέρνηση έκανα δουλίτσες.
0: Ακριβώς, ότι με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε, όχι με πρόσωπα. Και περιμένουμε να δούμε βέβαια και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπάρχει και εκεί η εκκρεμότητα για το αν θα κληθεί ο Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης όπως έχει ζητηθεί την Τετάρτη. Είναι στην ευθύνη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε εκκρεμότητα σε διάφορα σημεία για αυτήν την υπόθεση.
1: Και η σημερινή και το σημερινό αίτημα Σαμαρά μαζί με αυτά που μας είπε Σάνα και του Σπίρτζη και του Θανάση του Κουκάκη, αυτά θα κριθούν ενιαία.
0: Αυτά ή το κάθε ένα ξεχωριστά. Από ό,τι καταλαβαίνω και λόγω συνάφειας, εκτός αν κρίνει διαφορετικά ο εισαγγελέας, και λόγω συνάφειας λογικά θα εξεταστούν ενιαία, δηλαδή θα δοθεί μία απάντηση. Το θέμα είναι να δούμε βεβαίως ποιος αναλάβει να τη δώσει αυτή την απάντηση. Δηλαδή, αν θα κρατήσει την υπόθεση ο κύριος Μπακέλλας τώρα που έγινε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ή θα την αναθέσει σε κάποιον συνάδελφό του αντισαγγελέα.
1: Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτή την σκανδαλάρα. Με ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης, το λέει. Για κάτσε λίγο πώς το λέει να δεις. Ο κύριος Ντόκος, λέει, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήρεμα ρωτάω. Παναγιώτη μου, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήρεμα απαντάω.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο

0: φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου. Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιο Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκυπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις. τηλεφώνησης 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: πίσω σου χρωστάει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, στην Ευαγγελία. Ευαγγελία μου, όταν παίζουμε σε κονσέρβα, είμαστε λίγο καλύτεροι. Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στον Πέτρο, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο, που μας ακούει από το Μανχάιμ. Καλησπέρα στον Κωνσταντί, στην Κυψέλη, στον Γιώργο, στο Βέλγιο. Ρίαλ μου, θα συμμορφωθώ, στο υπόσχομαι. Πολλές καλησπέρα στον Μπουαρό, στον Γιώργο, στον Παναγιώτη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, είπαμε, Ντόκος είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας. Είναι ο γραμματέας ο οποίος έπεσε θύμα των Ρώσων Φαρσέρ. Πίστευε ότι συνομιλούσε μέσω τηλεδιάσκεψης με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, και στη συνέχεια οι Ρώσοι δημοσιοποίησαν βίντεο από την συνομιλία, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας, στις ελληνοκρανικές σχέσεις, επικείμενες εκλογές κτλ. Και βεβαίως για την κυβέρνηση όλο αυτό είναι Δευτέρα, όταν βγήκε ήταν Πέμπτη, Παρασκευή ξέρω ότι ήταν. Και πέρα τώρα από τα αν ο κύριος Ντόκος έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, υβριδικής επίθεσης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έπεσε θύμα, θέλω να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι το μέγεθος εμπλοκής της Ελλάδας σε όλο αυτό το μακελιό, γιατί αυτό προκύπτει μέσα από την φάρσα στην οποία πρωταγωνίστησε ο και εξουσιοδοτημένος σύμβουλος για την εθνική μας ασφάλεια. Έτσι. Λοιπόν, είναι η εμπλοκή της χώρας σε όλο αυτό το μακελιό και να κουβεντιάζουν για το πόλεμο με την, και την εμπλοκή της Ελλάδας και της επικράτειάς της σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάνε, δεν μιλάει κανένας. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του γνωστού βεβαίως και ως καταλληλότερου να σηκώσει το τηλέφωνο αν αυτό χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί, όπως έλεγε, αντιγράφοντας ο κύριος Μητσοτάκης, για να δείξει πόσο σπουδαίος είναι, αντιγράφοντας εκείνο το σλόγγαν της Χίλαρη Κλίντον. Πρέπει να σας πω ότι η φάρσα αυτή δεν έγινε 3 η ώρα το πρωί, μέρα μεσημέρι έγινε. Α, ναι, έχουμε και την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της σχετικής ρυθμίσεως με την οποία μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Βοηθών Επισκόπων. Έχουμε δηλαδή, πέρασε πια και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η αύξηση 90% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των αρχιμανδριτών, των τιτουλάριων, των βοηθών επισκόπων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο μεικτός μισθός για τους Μητροπολίτες μας θα είναι 4.671 ευρώ. Τόσα θα είναι. Όπως βλέπετε, ο Θεός είναι μεγάλος και κάνει και θαύματα, ειδικά μπροστά στις εκλογές.

0: Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες με εντυπωσίασε η απάντηση που έδωσε σε ερώτηση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ η αγαπημένη μας η Κομισιόν. Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έφερε στην συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα όσα βιώνουν χρόνια τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν το σεισμό ή σεισμόπληκτη στο αρκαλοχώρι της Κρήτης. Μιλάμε για πάνω από 4 χρόνια, 4,5 ολόκληρα χρόνια μετά το σεισμό, και η καταπληκτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει βεβαίως τις δυσκολίες των κατοίκων, όμως μέχρι εκεί, γιατί ξέρετε θεωρεί χρήσιμο εργαλείο, λέει, τους κόφτες μεταξύ κόστους ωφέλους με βάση τους οποίους κόφτες ζυγίζονται το αν πρέπει να γίνουν ή όχι έργα ουσιαστικής αποκατάστασης των ζημιών. Έτσι λοιπόν, στους εκατοντάδες σεισμόπληκτους κοινικά ανακοινώθηκε πως ούτε καν οι αποζημιώσεις τους είναι επιλέξιμες από αυτό το κατόνομα Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, μιλάμε για τουλάχιστον 4,5 χρόνια μετά, έτσι, τουλάχιστον 150 οικογένειες που εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ και άλλες τόσες που ζουν σε επικίνδυνα σπίτια. Μιλάμε για τα 3 σχολεία της περιοχής που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Και 4,5 χρόνια μετά, ένα μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων καρκινοβατεί. Κάποιες δεν δόθηκαν ποτέ. Είναι στη γραμμή ο κύριος Γκαντάτζιος. Καλησπέρα κύριε Γκαντάτζιε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα, στο Δήμο Μινώα. Ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται 4,5 χρόνια μετά?
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Η απάντηση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το να βάζει στο ζύγι τις τύχες και τις ζωές των ανθρώπων, ενώ από την άλλη πλευρά να βλέπουμε να χρηματοδοτούν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση όπλα και άλλα υλικά για πολέμους. Είναι λυπηρό, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Θυμάμαι όταν είχε επισκεφθεί ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Χινάς, ο νυν υπουργός, είχε επισκεφθεί το αρκαλοχώρι πριν 3 χρόνια, που εκθέσαμε τα ίδια προβλήματα. Μας κοίταξε με ουρλωμένα μάτια και με συμπόνια, θα έλεγα. Και μας υποσχέθηκε ότι εφόσον η Ούρσουλα του είχε αναθέσει να ιδρύσει, να δημιουργήσει 100 σχολεία στην Ουκρανία, δεν μπορεί να φτιάξει και 2 στα καλοχώρη. Δυστυχώς, βέβαια, έμεινε παρουσία του Περιφερειάρχη και όλων, έτσι, και όλων των ερωτών. Αυτή η φράση έμεινε στα αυτιά μας, έμεινε μόνο στα χαρτιά και στα λόγια. Και όπως είπατε.
0: Έχουμε πρόβλημα στην... Πείτε μας πάλι, γιατί είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία, κύριε Γκαντάτζη.
1: Ναι. Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Μπαίνουμε το Σεπτέμβριο του 2021, κλείνουμε τον 5ο χρόνο και
0: πέντε χρόνια.
1: Και τα προβλήματά μας παραμένουν ίδια. 150 περίπου οικογένειες παραμένουν σε κοντέινερ. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια. Πληστηριασμοί συνεχίζονται. Και μάλιστα πληστηριασμοί συνεχίζονται και σε άλλες πληγές περιοχές, και στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα και στο Αρκαλοχώρι.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή που μιλάμε και αυτά τα 4,5-5 χρόνια, γίνονται πληστηριασμοί στα σεισμόπληκτα, πρόεδρε?
1: Και στα σεισμόπληκτα και σε πληγέντα σε άλλες περιοχές. Την προηγούμενη εβδομάδα μας ανέφεραν κόκκινο σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό για 30.000 ευρώ. Για ένα υπόλοιπο δανείο 30.000 ευρώ. Δυστυχώς είναι ασύδωτη. Εμείς δεν ξέρω, κύριε Βογιόπουλε, δεν ζητάμε ούτε χρυσά σπίτια, ούτε να μας δώσουν λεφτά σε μια λευκή κόλλα χαρτί όπως γινόταν με τον ΟΠΚΕΠΕ. Θέλουμε απλά τη ζωή μας και θέλουμε στον τόπο που μεγαλώσαμε και οι περισσότεροι γεννηθήκανε εδώ πέρα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό προσπαθούμε. Δεν ζητάμε τίποτα από παράλογο. Και βλέπετε, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει άνθρωπος να μείνει σε κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι, ένα κράτος που δεν μπορεί να καταλάβει ότι 400 σπίτια στο αρκαλοχώρι είναι ακόμα ακατεδάφιστα. είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Υπάρχουν γειτονιές που έχουν αμύαντο από καμινάδες, από στέγες, από ελληνική παλιά.
0: Δεν χρηματοδοτούν καν την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων, λέτε, ούτε τον επικίνδυνο και τη μόρο των κτηρίων.
1: Ή τη χρηματοδοτούν με το σταγονόμετρο. Όταν λέμε ότι υπάρχουν τόσα κτίρια και δεν έχουν κατεδαφιστεί, τι περιμένουμε? Τη Σάμο, τον Φλεβάρι, είχαμε κατάρρευση κίτρινου κτηρίου και κόντυψε να είχαμε και θύματα. Εμάς υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια κτίρια τα οποία παραμένουν πάνω από
0: κεφάλι. Τι σας λένε, κύριε Καντάτση, τι απαντούν? Τι σας λένε?
1: Γελίες απαντήσεις. Πραγματικά γελίες που εξοργίζουν και τον κόσμο. Και μάλιστα τα λένε με στόμφο και μέσα στη Βουλή παρουσιάζονται νούμερα τα οποία τα νούμερα, ξέρετε, μπορεί να φτιαχτούν πολύ εύκολα και τα νούμερα μπορεί να κρύψουν πίσω και την ανικανότητά τους. 3.500 φάκελοι έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής στο Υπουργείο. Μέχρι τώρα έχουν βγει περίπου 530 άδειες, 550, να μην αδικήσω και τις
0: υπάρχει. Από τις 3.500 φακελούς.
1: Ακριβώς. 8.500 περιπτώσεις είναι όλες που πρέπει να επιβεβαιωθούν το σπίτι, αλλά κάποιοι κάτοικοι κατάλαβαν ότι το σπίτι δεν θα φτιαχτεί ποτέ με την αρρωγή που δίνει το κράτος. Οπότε συνεπώς σου λέει, αν ξεκινήσω για το φτιάξω και τα χρήματα μου θα μου ζητήσουν και θα βρεθώ χρεώστης για ακόμα μια φορά στις τράπεζες. Να σημειωθεί, κύριε Πολιόπουλε, ότι...
0: Και αυτοί τι ισχυρίζονται δηλαδή, ότι τα έχουν κάνει καλά?
1: Βεβαίως, έτσι νομίζουν. Νομίζουν ότι φταίει ο πολίτης που οι διαδικασίες δεν προχωρούν, φταίει ο πολίτης που δεν παρουσιάζονται έγγραφα που αποδεικνύουν το ιδιωτικό καθεστώς, ενώ ένα κτηματολόγιο στο Ηράκλειο έχει κτηματιστεί μέχρι τώρα μόλις το 45% των δικαιωμάτων και βέβαια πάλι και εκεί φταίει ο πολίτης. Δυστυχώς, κύριε Μπογιόπουλε,
0: πρέπει... Αυτοί ποιοι τα λένε, αυτοί που πολλαπλασίαζαν τα γίδια?
1: Ακριβώς. Αυτοί που συνέβαλαν που πολλαπλασίαζαν τα γίδια.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να πω αυτά που πρέπει να πω.
1: Κύριε Πογιόπουλε, εμείς δεν θα μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Ήδη έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με περιοχές ανά την Ελλάδα, όπου έχουν πληγεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Και αυτές τις μέρες ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα, να γίνει μια συνένωση των δυνάμεων. Γιατί μόνο όταν κανείς είναι ενωμένος, τότε επιτυχαίνει έστω και τα αυτονόητα, έστω. Και ότι η ΝΥΤΑ ενισχύεται. Ένα δίκτυο λοιπόν πληγέντων, το οποίο ξέρουμε ότι ενοχλεί.
0: Πανελλαδικού χαρακτήρα, κύριε Καντάζη.
1: Πανελλαδικού χαρακτήρα, ναι. Πανελλαδικού χαρακτήρα. Θα ξεκινήσει και θα ανακοινωθεί αυτή τη συνέντευξη.
0: Αναφέρεστε και σε πυρόπληκτους και σε σεισμοπαθείς και σε πλημμυροπαθείς.
1: Οι επαφές μας είναι τώρα για πληγέντες από σεισμό, πλημμύρες και έχουν και κάποιους από φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα διευρύνουμε όμως τη βεντάλια.
0: Είτε μου, μαθαίνω ότι έχετε θέμα και με το πρόγραμμα αυτό το περίφημο το εξοικονομώ.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα το εξοικονομώ ήμασταν σαν σύλλογος αυτοί που προτείναμε να μπουν μέσα πληγέντες ανά την Ελλάδα. Μπήκαν οι πληγέντες ανά την Ελλάδα, δόθηκε μια χρηματοδότηση ενισχυμένη και βέβαια ξεκίνησαν οι εργασίες. Πώς όμως θα μπει κανείς στο εξοικονομώ όταν το σπίτι του Δεν έχει ολοκληρώσει τις βασικές εργασίες. Όταν ένα σπίτι είναι διάτριτο και έλεγε το εξοικονομώ τέλος του Μάη και οι τελευταίες συγκρίσεις ήρθαν Μάρτη, καταλαβαίνετε πότε θα παραγγελθούν κουφώματα, πότε θα έρθουν να μετρήσουν, πότε θα πληρωθούν, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία σε ένα σφιχτό χρονικό πλαίσιο που είχαν δώσει. Δόθηκε μια προθεσμία 17 Ιουλίου, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες παντού. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ιδίως για τους πληγέντες. Και να ξέρετε ότι τα χρήματα που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει τον Αύγουστο. Έχουμε προτείνει για όλους τους πληγέντες και για όσους έχουν κρυφτεί στο εξοικονομώ να υπάρχει ένα πρόγραμμα γέφυρα, ούτως ώστε τα χρήματα να μην χαθούν και όσοι έχουν ενταχθεί και όσοι έχουν εγκριθεί σε αυτά τα προγράμματα να μπορέσουν. Σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα να υπάρξει η συνέχιση των εργασιών και να μην χαθούν και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Καντάτση, ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας για να το επικοινωνήσετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας έλεγα τι να την κάνετε την αριστεία σας, αλλά έχω ευγενική καταγωγή και αριστοκρατική ανατροφή. Α, τώρα κοιτάξτε να δείτε σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε με τους ανθρώπους κάτω στο Αρκαλοχώρι, 5 χρόνια τώρα, παρατημένοι, σεισμόπληκτοι. Στον απόϊχο της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, εκεί που μόνο από καθαρή τύχη, έτσι, δεν είχαμε και θύματα, εκεί που 7 τουλάχιστον οικογένειες είδαν το βιός τους να καταστρέφεται. Έχουν υποστεί συντριβή οι άνθρωποι αυτοί. Οι μηχανικοί του δημοσίου έρχονται πλέον να καταγγείλουν διάλυση του δημόσιου ελέγχου στις ιδιωτικές υποδομές. Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων καταγράφει το εξής αποκαλυπτικό στοιχείο. Μόλις μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται μέσω προέγκρισης, διαδικασία που περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο των όρων δόμησης και όχι των τεχνικών μελετών. Η επί της ουσίας, όπως λένε οι μηχανικοί, κατάργηση του δημόσιου ελέγχου στις κατασκευές αποδεδειγμένα αυξάνει τις αυθαιρεσίες και τις κατασκευές με προβλήματα που δεν είναι πάντα ορατά. Και όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η κατάσταση αυτή οφείλεται σε αυτό το οποίο αποκαλούν οι κυβερνώντες μεταρρυθμίσεις στο όνομα της επιτάχυνσης, λέει, των διαδικασιών και της τάχα μου μείωσης της γραφειοκρατίας, και με όλα αυτά τα ωραία και τους εφημισμούς έχουν μεταφέρει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας στους ιδιώτες μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Με άλλα λόγια, οι ιδιώτες έρχονται να ελέγξουν τον εαυτό τους. Όπως λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μηχανικών, η κερδοσκοπική πίεση πάνω στο δομημένο περιβάλλον, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, μεγεθύνει τόσο τα φαινόμενα της διαφθοράς όσο και τις πλημελής μελέτες, τις επιβλέψεις, τις κατασκευές που λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας και των κατασκευών και των εργαζόμενων.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την φωτιά στο Ρεόκαστρο, έχει οριοθετηθεί. Το Ρεόκαστρο και ο Παύλος Μελάς είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μάχη δίνεται ακόμα στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, μιας και ακόμα υπάρχουν εστίες εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων, των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Είχαμε και έχουμε ακόμα, ειδικά τις πρώτες ώρες και τις προηγούμενες δύο μέρες, ένα πυκνό μαύρο τοξικό νέφος, ένα πέπλο τοξικού καπνού που εκτάθηκε σε περισσότερα από 20 χιλιόμετρα με τη μορφή αυτής της τοξικότητας. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου μέχρι και χτες το απόγευμα υπήρξε μια τεράστια διασπορά του νέφους που έφτασε μέχρι τα δυτικά της Αττικής, που έφτασε μέχρι και στην Κορινθία με μικρότερες συγκεντρώσεις τοξικότητας. Αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη και στον Θερμαϊκό.

0: Και βεβαίως είμαστε στην μέση του καλοκαιριού και παρά τις διαβεβαιώσεις, παρά τις επικοινωνιακές κορώνες των κυβερνητικών στελεχών ότι έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο σε ό,τι αφορά την αντιπυρική προστασία, πλέον υπάρχει μεγάλη και τραγική εμπειρία από αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας, με τις φωτιές, με τα εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα κάθε καλοκαίρι, με τις καταστροφές σε κατοικίες, σε εγκαταστάσεις, με τις ανθρώπινες απώλειες πρώτα απ' όλα. Θυμίζω ότι στο Ρεόκαστρο η προχτεσινή ήταν η δεύτερη φωτιά σε λίγες μέρες. Η πρώτη φωτιά είχε ως συνέπεια την απώλεια 2 ανθρώπινων ζώων, του 66χρονου και του παιδιού, του 12χρονου παιδιού. Και είναι τέτοια πια η ετοιμότητά τους που όλοι πια βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο οι πυρκαγιές να σβήνουν πλέον στον αστικό ιστό. Για τέτοια αριστεία μιλάμε.
1: Real FM.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος...
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
18: Ράδιο Σάμμος.
19: FM στους 102.

0: αέρας.
1: Ναι, Παντελή μου, χτες είχαμε την επέτειο, την 11η επέτειο, από μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες στην ιστορία της χώρας και αναφέρομαι βεβαίως στο δημοψήφισμα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Μιλάμε για εκείνο το δημοψήφισμα που βεβαίως ήρθε να επισφραγίσει την προδιαγεγραμμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το μνημόνιο, το οποίο μάλιστα τότε το πουλήσανε, προσπάθησαν να το πουλήσουν στον ελληνικό λαό σαν μια έντιμη συμφωνία, θυμάστε? Έντιμη συμφωνία λέγανε. Το θυμίζω αυτό γιατί πολύ παίζει και η εντιμότητα στις μέρες μας εν ώψη των επόμενων εκλογών. Και μετά βεβαίως ήρθε και το μνημόνιο, εκεί που θα καταργούσαμε τα δύο προηγούμενα ήρθε και το τρίτο. Είχαμε το ΦΠΑ που πήγε στο 24%, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τα θυμάστε? Το νόμο του Κατρούγκαλου, του κυρίου Κατρούγκαλου βεβαίως. Μετά είχαμε τα υπερταμεία, 99 χρόνια υποδομές της χώρας σε αυτούς που θα φεύγανε γιατί θα χορεύανε οι αγορές, οι αγορές. Τα ταμπούρλα, ξέρω εγώ πώς τα λέγανε τότε. Βεβαίως είχαμε το να μπει η ενέργεια στο χρηματιστήριο με τις τιμές του ρεύματος στα ύψη, μαζί πακετάκι έγινε αυτό, 19-20 το κάνανε και οι δύο μαζί. Βεβαίως μετά είχαμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, έτσι. Και βεβαίως είχαμε και όλη αυτή τη δημοκρατικότητα της συγκυβέρνησης με τον κύριο Καμένο και του Σανέλ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον Δημήτρη το Σταυρακάκη. Δημήτρη, τι έγινε? Θα σφυρίζει και τα πέναλτι ο Τραμπ τώρα?
2: Αυτά που ακούω τώρα που έβλεπα τη δηλώση του Τραμπ, νομίζω ότι είμαι σε παράλληλο σύμπαν. Δεν είναι τα
1: για πες, τι είπε δηλαδή ο τύπος? Τι λέει?
2: Καταρχήν, να πάρουμε το θέμα πώς είναι από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Ο Φαλωρίν Μπαλαγκάν, ο παίκτης της Μονακό, που είναι ο άσος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποβλήθηκε στο 64 του αγώνα με τη Βοσνία με κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης αυτόματα τιμωρείται με μια αγωνιστική αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι.
1: Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο από τότε που υπάρχει ποδόσφαιρο.
2: Μπράβο, παντού. Ωραία. Στον κόσμο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αποβάλλεσαι από το παιχνίδι, από το επόμενο δεν παίζεις αυτόματα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η FIFA όμως το άλλαξε.
1: Το
2: και
1: άλλαξε.
2: Το έκανε μια αγωνιστική με αναστολή.
1: Μάλιστα.
2: Το μαρκάρισμα το ξαναβλέπω. Ρώτησα πριν από λίγο και τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, που είναι και καθηγητής διαιτησίας. Το μαρκάρισμα που κάνει ο Μπαλαγκάν πάνω στον Βόσνιο είναι καθαρό. Το πατάει, Νίκο. Ωραία, είναι.
1: Πρέπει, παιδί μου, ας πάρουμε και το ενδεχόμενο ότι έκανε λάθος ο διαιτητής, ότι κάνανε όλοι.
2: Βγήκε
1: κόκκινη, τελειώσαμε. Το αλλάξανε και αυτό τώρα.
2: Πήγε και στο ΒΑΡ. Και
1: ναι.
2: Η Ομοσπονδία τον είπα, λέει ότι ήταν εσφαλμένη η εφαρμογή του ΒΑΡ,
1: ναι,
2: μέσω του βίντεο.
1: Ναι.
2: Και βάλανε μπροστά το λευκό οίκο, αξιωματούχους εκεί. Αυτοί είπανε στον Τραμπ ότι να τι γίνεται, μας αδικούνε, πάμε να ψηλά κλπ. Και αποκαλύπτει η New York Times, αποκάλυψαν ότι υπήρξε παρέμβαση του Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο σήμερα, δηλαδή, και του είπε πάρε πίσω την κόκκινη κάρτα.
2: Σήμερα παραδέχτηκε ο Τραμπ
1: ότι
2: μίλησε με τον Ινφαντίνο,
1: ναι,
2: και του είπε να εξετάσει την αποβολή.
1: Μες.
2: Και άκουσαν τώρα τι είπε.
1: Ναι.
2: Λέει ότι εγώ δεν ήξερα, λέει, την κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να λέμε τώρα το Μέση να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι, το Ρονάλντο να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι,
1: ναι,
2: το Χάρι Κέιν να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι. Είναι δυνατόν? Επειδή χτύπησε κάποιον αντίπαλο.
1: Αυτά τα λέει, αυτά τα λέει ο Τραμπ.
2: Ναι,
1: δηλαδή δεν ήξερε τι είναι κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρει, ναι, ποιος είναι ο Χάρι Κέιν, ξέρει ποιος είναι ο... Καλά, το, ναι, Μέση τον ξέρει γιατί είναι εκεί, τον έχει μάθει. Ήξερε όλους τους άλλους, α, κόκκινη κάρτα δεν ξέρει τι, δεν ήξερε
2: αν
1: τι είναι. Ναι, αλλά ήξερε τους άλλους.
2: Σε παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
2: Και λέει και το απίθανο ότι ο διαιτητής ήταν ο Κλάους από τη Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Ήταν λιγάκι ύποπτος. Κοίταξαν το παρελθόν του.
1: Ναι.
2: Κοίταξαν το παρελθόν του.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι και τόσο καλός.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι και τόσο καλό το παρελθόν του.
1: Ναι.
2: Ζήτησα λοιπόν από τον Ινφαντίνο να επανεξεταστεί το θέμα.
1: Ναι.
2: Ο Ινφαντίνο παραδέχτηκε.
1: Να σου πω κάτι. Ούτε στου αγώνε Κουτσούφλιανη, Προμηθέας Γαστούνης δεν γίνονται αυτά.
2: Ο Ιφαντίνο παραδέχτηκε ότι μίλησε με τον Τραμ, λέει δέχτηκα τηλέφωνο, αλλά λειτουργούμε αυτόνομα με ανεξαρτησία στο πειθαρχικό όργανο.
1: Ποιο είναι ο Ιφαντίνο, είναι ο αυτόνομο.
2: Και λέει ότι βέβαια έχουμε παίρνουν λέει, τηλέφωνο και πρόεδρε και αρχηγοί κρατών και επιχειρηματίες. Ναι. Είναι λογικό.
1: Αυτό δεν είναι που του είχε δώσει ένα βραβείο, δεν του το δώσανε στην Νορβηγία το Νόμπελ και πήγε η FIFA και του έδωσε ένα βραβείο του Τραμπ λίγες μέρες πριν αρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.
2: Ναι. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν τώρα η UEFA το μεσημέρι, αλλά μετά η UEFA, επειδή είναι λεφτά πολλά, κάνει και το γνωστό κοκοκό. Mm. Και λέει η UEFA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
1: Ναι.
2: Για να προαστήσει το Βέλγιο. Τη χώρα που
1: αυτοί που σήμερα παίζουν, Αμερικάνοι με Βέλγους.
2: Ναι. Λέει ότι ήταν πρωτοφανής η απόφαση κλπ. Όμως σταματάει μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Και το Βέλγιο ζητάει εξηγήσεις και δεν προχωράει την υπόθεση. Τώρα, τι έχει γίνει. Σύμφωνα με το Athletic, οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα έφεσης για απευθείες κόκκινες κάρτες ή αυτόματες τιμωρίες που τις συνοδεύουν. Η νομική απόφαση, η νομική βάση της απόφασης φαίνεται να βρίσκεται στο άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει τα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλουν ολικά ή μερικά την εφαρμογή μιας.
1: Καλά, αυτά είναι διαδικαστικά τώρα. Τώρα
2: ναι,
1: αυτός...
2: έχει γίνει το παρελθόν στο Ρονάλντο. Τον είχαν τιμωρήσει με 3 αγωνιστικές, αλλά οι 2 τελευταίες. Η FIFA πάλι.
1: Σβηστήκαν.
2: Τέθηκαν σε αναστολή. Μες. Σε διάστημα ενός έτους. Όπως γίνεται τώρα.
1: Εδώ τώρα έγινε αναστολή μέσα σε μια μέρα. Μάλιστα. Καλά. Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό τώρα η ντροπή τους εκεί που κυβερνάει στο Λευκό Οίκο είναι αυτός ο τύπος. Αυτοί εκεί τώρα που παίζουν μπάλα θα πάνε και θα τον βάλουν να παίξει αυτόν σήμερα.
2: Θα τον βάλουν, βέβαια.
1: Θα τον βάλουν, ναι.
2: Πιστεύεις τώρα να σου πω ότι οι Αμερικάνοι τώρα με το ποδόσφαιρο έχουν σχέση. Όσοι έχουμε εμείς με την πυρηνική φυσική, εγώ δηλαδή. Γιατί εσύ μπορεί να έχει καλύτερη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πιστεύεις ότι καταλαβαίνουνε. Αυτοί ζουν τον ιερό του τώρα ότι θέλουν να πάνε στο τελικό.
1: Μάλιστα.
2: Και θα τον βάλουνε.
1: Εντάξει, Δημήτρη.
2: Τώρα είναι καθοριστικό παιχνίδι με το Βέλγιο. Νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 και νωρίτερα στις 10 έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πορτογαλία με Ισπανία.
1: Ξέρεις πώς το λέει αυτό ο Δημήτρης ο Μιλάκας που έχουμε γράψει μαζί το βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά ξέρεις πώς τα περιγράφει ο Μίτσος. Δεν τρεπούστε τέτοιοι πούστε. Κάντε, για.
2: Δεν ήξερε, λέει, δεν ξέρω λέει την εικόνα κάρτα
1: ναι.
2: Για ένα χτύπημα.
1: Ναι. Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστώ.
2: Καλά,
0: Real FM. Στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
0: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, για κράτα την Αρβανιτάκη, γιατί θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, γεια σου.
1: Και εγώ ζητάω συγγνώμη από την ελευθερία εκτιμώ πολύ και μ' αρέσει. Λοιπόν, Νίκο μου, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Χαίρομαι αυτό... πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Α, έλεγα προηγουμένως. Λέγαμε για την μπάλα. Δεν ξέρω, έχεις δει, έχεις ασχοληθεί καθόλου με αυτά τα νέα. Α, ναι, για πες.
1: Κοίτα, επειδή ξέρεις και εσύ μπάλα, θα καταλάβεις. Δεν ήταν, λέει ο Τραμπ, το ενδιαφέρον είναι αυτό. Ότι λέει, δεν του είπα τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Απλά τον συμβούλευσα να λάβει τη σωστή απόφαση. Αυτή η διέκφραση. Εν τω μεταξύ, μετά από λίγο το ρωτάει δημοσιογράφη, μα εσείς που ξέρετε από αυτά, και λέει, πώς δεν ξέρω. Ξέρω όλα τα σπορ. Και θα σας πω κάτι ευθέως. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Δηλαδή, έχει άποψη και γι' αυτό. Αυτό που σου λέω είναι μόταμο, έτσι, λέξη.
0: Αυτός τώρα κυβερνάει, καλά κυβερνάει τις ΗΠΑ. Ναι. Κυβερνάει τον πλανήτη αυτός τώρα, έτσι. Αυτός βομβαρδίζει ανθρώπους.
1: Την ίδια στιγμή τα κανάλια, που παραδεχόμενοι οι Αμερικάνοι συνάδελφοι, ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί στο ποδόσφαιρο και το ξέρουμε, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι κτηνώδες. Δηλαδή, ο Μπάλογκαν, δεν ξέρω από πρόθεση ή όχι, χτυπάει με τις τάπες πίσω στη γάμπα και συνέχεια πατάει στη φτέρνα, επειδή ξέρεις μπάλα, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, είναι ο ορισμός της κόκκινης κυρία μου.
1: Τον τζακίζει τον Μουαμέροβιτς, παρένθεση, Μουαμέροβιτς παίζει στον Βόλο, ο Μπάλογκαν παίζει στη Μονακό. Και γίνεται αυτό. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Μπάλογκαν είναι Αμερικανός εκ μεταγραφής. Μέχρι το 2022 έπαιζε στην εθνική ομάδα των νέων, των κάτω των 21 της Αγγλίας. Ήταν δηλαδή από τα 14 του κλπ. Με όλα τα χρόνια Άγγλος ήταν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έφυγε το 22, έγινε Αμερικανός. Και πέρασε στην εθνική ομάδα.
0: Να παίξω σε μια εθνική, ας πάω στους Αμερικανούς.
1: Πάει αυτό. Τώρα να δούμε αν ο προπονητής τους θα τον περιλάβει.
0: Αυτό έλεγα τώρα. Έλεγα και με το Σταυρακάκι. Εντάξει, αυτός είναι ένας, πώς το λέω, πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών που έχει πλέον καταλάβει το λευκό οίκο και είναι και μια έκφραση, εν πάση περιπτώσει, του συστήματός τους ο τύπος. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι συναγωνίζονται άλλους συναθλητές τους μέσα στο γήπεδο, θα αποδεχτούν αυτό το κατάντημα, θα καταδεχτούν αυτό το κατάντημα, θα το κάνουν.
1: Λέω να μείνω ξύπνιος, 3 η ώρα τη νύχτα είναι.
0: Να κάτσουμε να δούμε τη σύνθεση τουλάχιστον της Αμερικάνικης ομάδας.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ πάντως λίγο πριν είχε ξεφτυλίσει τη Μελόνη, της είχε επιτεθεί τελείως ανοικία.
0: Ξανά τα ίδια.
1: Ξανά. Και έκανε αυτή τη φοβερή ανάρτηση, όπου αυτή τον κοιτάει από κάτω προς τα πάνω, όπως κοιτάζουμε τα είδωλά μας,
0: ναι.
1: Αν όχι εμείς, τέλος πάντων αυτοί που έχουν είδωλα, τραγουδιστές, ξέρεις κλπ. Σαν παιδούλα, και ο Τραμπ έκανε αυτή την ανάρτηση, τη χιδέα restraining order needed, χρειάζεται επιγόντως περιοριστικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το έχουμε για αυτούς που αυτός... είναι επικίνδυνοι που...
0: Ναι. Αυτός θυμίζω έκανε παρέα με τον Επστάιν, έτσι.
1: Έλατε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά συχάθηκε τη Μελόνη όταν αυτή έγινε ορισμένες αντιρρήσεις περί του ΝΑΤΟ και της χρήσης του Αβιάνου για την απογείωση των μαχητικών αεροσκαφών εναντίον της Παλαιστίνης και του Ιράν. Τώρα, μια και είπα Παλαιστίνης, η Χαμάς έκανε μια κίνηση αναπάντεχη.
0: Βέβαια, τους συνδέουν πράγματα, πρέπει να πω, γιατί έβλεπα αυτούς τους φασίστες, την άλλη Ku Klux Klan που έκανε προχτές στις Ηνωμένες Πολιτείες διαδήλωση στους δρόμους επί τη επαιτίου των 250 χρόνων. Αυτοί έχουν, όπως ξέρεις, το πρόγραμμά τους, τα σύμβολά τους είναι το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στο οποίο προσκυνάει αυτή η φασίστη,
1: στην
0: Ιταλία.
1: Και ο παππούς της ήταν και ιδρυτικό στέλεχος. Και μάλιστα θυμάσαι που το συνέχισε ο Γιανφράνκο Φίνι, που αποσύρθηκε μετά το νεοφασιστικό Ιταλικό κόμμα και το κληρονόμησαν οι διάδοχοι. Ένας από τους διαδόχους ήταν και οι πολύ νεαροί τότε Μελόνι, οι οποίοι τώρα έχει αλλάξει. Τέλος πάντων. Τώρα, στη Γαλλία κρίνεται αύριο η απόφαση του εφετείου, τελεσίδικα όμως, αν θα έχει δικαίωμα η Λεπέν να έχει συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ισχύει η πρωτόδικη ποινή, που είναι 5 χρόνια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, άρα υποψήφιος θα είναι ο νεαρός Ζορντάν Μπαρτελά στα 30-31 του, που θα διεκδικεί στην Προεδρία της Γαλλίας. όσο και αν μας αρέσει ή όχι, οι μετρήσεις τον φέρνουν να κινείται στο 36% με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Στην Παλαιστίνη τώρα η Χαμάς έκανε μια έτσι αναπάντηχη κίνηση, ίσως για να δοκιμάσει και ορίστε, εμείς συμφωνούμε με την ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων και διαλύουμε την διοίκηση της Χαμάς και στηρίζουμε την νέα εξουσία της Επιτροπής Παλαιστινίων Τεχνοκρατών και να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είναι μια πολύ γενναιόδορη και τολμηρή.
0: Τι εξέλιξη είχε αυτό, έχεις δει αντιδράσεις?
1: Ακόμα όχι, αλλά η Χαμάς το έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Τι, το έκανε. Τώρα τη ζητάνε να κάνουν ένα μαξιμαλισμό άλλοι και τη λένε ναι, αλλά να διαλύσει και το στρατό σου. Τα ένοπλα τμήματα. Δηλαδή δεν φτάνει η διάλυση τη κυβέρνηση. Αυτό δεν ξέρω πόσο γίνεται. Και επίσης έχουμε. Να κλείσω πάλι με Τραμπ, γιατί είναι μαγικό.
0: Βέβαια, είναι μαγικό αυτό.
1: Δήλωσε μέσα στην ίδια συνέντευξη για τον Ινφαντίνο και τον ποδοσφαιριστή. Παρεπιπτόντως λέει, δεν σας είπα, μου φαίνεται πολύ παράξενο πώς είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες άνθρωποι να κλαίνε για το χαμό του Αλί Χαμενεΐ. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρανε τι άνθρωπος είναι, υπονοώντας ότι ξέρω εγώ δολοφόνος, άθλιος κλπ. Κατά τη γνώμη του. Δεν του είναι. Νομίζω ότι έλεγε για αλήθεια ότι δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν να κλαίνε τόσες χιλιάδες άνθρωποι.
0: Αρχίζω να τον πιστεύω ότι δεν ήξερε τι είναι και η κόκκινη κάρτα. Καλά, το offside είναι, πρέπει να είναι αστροφυσική γι' αυτόν.
1: Ναι, είναι προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ προχωρημένο. Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και φεύγουμε, πάμε κατευθείαν Άγκυρα. Εκεί θα βρούμε τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Άγκυρα, την τουρκική πρωτεύουσα. Μετράμε ώρες εδώ για την έναρξη των εργασιών του συντομικού κορυφαίου του ΝΑΤΟ, που πολύ τη χαρακτηρίζουν και μια από τις πιο σημαντικότερες των τελευταίων ετών. Πολύ, να πούμε, φτάσαμε πριν λίγο και θυμίζει πραγματικό φλούριο. Οι δρόμοι ήταν προσπέλαστοι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο και από τα ξενοδοχεία όπου θα καταλήξουν οι ξένες αντιπροσωπείες. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις και αύριο αναμένεται να έχουμε και αναστολή πτήσεων τις ώρες που θα προσγειωθούν οι 32 ηγέτες των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Εδώ στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν επικεντρωθεί βεβαίως στη συνάντηση που θα έχει ο Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί έχουν τρέψει όλα τα βλέμματά τους. Θεωρούν ότι θα μπορέσουν, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξει ο δρόμος για επανένταξη στο πρόγραμμα του F-35, αν και είναι δύσκολο όσο κατέχει η Τουρκία το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Τον S-400, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει μια θετική δήλωση που θα το αφήνει ανοιχτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρούν κλειδωμένο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων, των Αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό ΚΑΝ. Και θα υπάρχουν και άλλα θέματα στην ατζέντα, εξελίξει στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και βεβαίως και ενεργειακές και οικονομικές συμφωνίες. Αυτή τη συνάντηση περιμένουν στην Τουρκία. Πώς και πώς, και βεβαίως θέλουν να κυλήσουν και όλα ομαλά όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουν λάβει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Έχουν να εφαρμόζουν το αυστηρότερο πλαίσιο ασφαλείας των τελευταίων ετών.
0: Είναι διήμερη, έτσι. Αύριο και μεθαύριο είναι.
2: Ακριβώς. 7 και 8 Ιουλίου. Αύριο είναι το δίκτυο των ηγετών το βράδυ. 8 είναι εργασίες συνόδου.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Από εδώ ήρθε ένας

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με

0: Περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν αδική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στην ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα φταίς,

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε.

0: Μένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.